αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: των 22 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
1: WIN στο 19600. 600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 2 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: 22 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου.
0: Είναι Red 96,3.

0: Σήμερα θα ασχοληθούμε με την παιδική παχυσαρκία που παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, καθότι είμαστε στις ευρωπαϊκές θέσεις πάρα πολύ ψηλά.
1: Τα καταφέραμε και εκεί. Γεια, γιατί λένε οι επιστήμονες.
0: Πάνω κάτω, σε μία τάξη με 30 παιδάκια, ουσιαστικά τα 12 έως τα 18 είναι παχυσαρκά.
1: Το 50%.
0: Σχεδόν το 50%. Συνολικά είναι το 37% των Ελληνόπουλων.
1: Δεν έχω καταλάβει γιατί όταν εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες, γιατί λένε τώρα οι επιστήμονες το 50% των παιδιών σε μία τάξη είναι παχύσαρκα. Εμείς πιτσιρικάδες τα ίδια χάλια τρώγαμε. Κουκουρούκου, ναι. Πατατάκια, αναψυκτικά, ένας κακός χαμός.
2: Να γίνω λίγο ο θείος που κάθεται με την νεολαία. Νομίζω, ρε φίλε, ότι τώρα επειδή τα παιδιά, και εμείς βέβαια, είμαστε όλη μέρα στα social που λέει πω να το νέο viral snack ή να μια πολύ εύκολη και παχυντική συνταγή που έχει μαγιονέζα με μπέικον και μόλι. Κατάλαβες, είναι πολύ πιο άμεση η πληροφορία στα μάτια σου.
1: Σωστό. Επίσης, εμείς δεν είχαμε αυτό το καθισιό με τα κινητά στο χέρι, τρέχαμε από το πρωί στο βράδυ.
2: Φυσικά και το είχαμε κάποιοι, είχαμε ένα βιβλίο στο χέρι, Γιώργο, αλλά τι να σε κάνω τώρα.
0: Τι να το κάνεις. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.

0: Έχουμε ρεπορτάζ πατάτας.
1: Λοιπόν, να συμφωνήσουμε, ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μας είναι όταν παραγγέλνουμε κάτι να φάμε ή να πιούμε απ' έξω, ότι κάποιος το έχει φτύσει, το έχει ας πούμε βάλει στο στόμα του, το έχει γλύψει κτλ.
0: Είναι φόβος μας.
1: Είναι. Λοιπόν, μία όμως γυναίκα στη Μασαχουσέτη που δουλεύει σε ένα από τα μεγαλύτερα ταχυφαγεία της χώρας, τα πιο γνωστά, ξέρετε, το έκανε πραγματικότητα. Γιατί ουσιαστικά τις πατάτες τηγανητές είχε και είχε τον αγαπημένο της μεζέ, τις έβαζε στο στόμα της, τις έφτυνε, τις έκανε εκεί πέρα, τις μασούσε, τις έγλυφε κτλ. Και μετά τις έρβηρε κανονικότητα στους πελάτες.
0: Μία γυναίκα, υπάλληλος ταχυφαγίου, συνελήφθη Αλέξανδρε να βάζει τις πατατούλες πριν τις σερβίρει στο στόμα, να τις μασουλάει, να τις φτύνει και όλα τα σχετικά.
2: Άκου τώρα δηλαδή πώς μπορείς να την πατήσεις. Δηλαδή να πας με το παιδάκι σου που δεν έχει βγάλει ακόμα δοντάκια, να σου κάνει τη χάρη η υπάλληλος, η υπεύθυνη να μασουλήσει την πατάτα και να τη δώσει και να τη βγάλει και λέτσα και βρωμιάρα. Ρε παιδιά, να είμαστε λίγο άνθρωποι.
0: Κοινωνικό έργο έκανε το κορίτσι.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Red Morning Show. Red Morning Show.
2: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
1: Κατερίνα Κορδά.
2: Γιώργος Φρέτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Έχουμε ρεπορτάζ Κυκλάδων και συγκεκριμένα Σαντορίνη.
1: Στη Σαντορίνη φαίνεται πως κάποιοι απολάμβαναν τις διακοπές τους και το ηλιοβασίλεμα, αλλά κάποιες πήγανε για επαγγελματικούς λόγους. Ο λόγος για τρεις γυναίκες που οι αρχές τις συνέλαβαν από αυτοφόρο να κλέβουν κάποια πορτοφόλια. Ήταν τρεις πορτοφολούδες. Η ηλία τους δεν ήταν καθόλου άσχημη. Ήταν για ένα δεκαήμερο, κρατιέστε, κοντά 10.000 ευρώ είχαν πάρει.
0: Πήγαινε ο Κοσμάκης να δει το ηλιοβασίλεμα στην Ία, στο ημεροβίγλι και όπου αλλού. Του βουτάγανε το πορτοφόλι, τις τσιμπήσανε 10.000 είχαν μαζέψει ήδη.
2: Ρε παιδιά, έτσι γίνει σε Ευρώπη όμως. Δεν έχει το χέρι δες έξω από το Κολοσσέο, στον πύργο του Άιφελ, στον Big Ben. Εμείς γιατί να μείνουμε ψωροκόστρα? Δηλαδή, από τη μια θέλουμε την ανάπτυξη και από την άλλη γκρινιάζουμε. Δεν γίνεται έτσι δουλειά.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εκεί που είσαι ρωματζάδα, αφηρημένος και απολαμβάνεις το
0: ηλιοβασίλεμα.
1: Να δω μετά σε αυτή τη δυσκολία θα σου σταθούν ή δεν θα σου σταθούν. Είναι κρίση.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Ταξιδεύουμε στην Αμερική με το κόμμα των Δημοκρατικών, όπου εκεί έχει προκαλέσει ξάλλο υποψήφια τους που κάνει προεκλογική καμπάνια κάνοντας twerking.
0: Όπα. Ο γέρος του Red Morning Show θέλει να μάθει τι είναι το twerking.
1: Το twerking αμόρφωτα είναι αυτό που κουνάς το ποπό σου πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τα έχεις δει στα βίντεο κλιπ εκεί να γίνεται χαμός. Τα επωνομαζόμενα ελληνικά κοπέκια. Ας το πω μια ελεύθερη μετάφραση.
0: Σακύρα, ρε παιδί μου, J-Lo και τέτοια.
1: Πιο προκλητική κατάσταση. Ποιο σε θέλω κοντά. Ποιο θέλω την ψήφο σου και τελίτσες.
0: Πολύ ωραία. Υποψήφια των Δημοκρατικών κάνει προεκλογική καμπάνια μέσω twerking.
1: Νομίζω ότι. Κοίταξε, από τι δικέ μα τι φωτογραφίε, τι πολύ επεξεργασμένε που βλέπουμε σε φυλάδε στου δρόμου, προτιμώ το twerking.
2: Το λέγανε, παιδιά, οι παλιοί κομματάρχοι, δεν το λέγανε. Οι πολιτικοί. Είναι κολοδουλειά. Μην ασχολείσαι.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλέ ανάγκε αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μία στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
8: Με την υποστήριξη του Red 96,3.
9: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Φρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Θα καταρρύψουμε κι άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Μυστήριο παραμένει η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής. Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας με $250 για τα 250 χρόνια της χώρας. Πάρτι στο Λονδίνο, η Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας 25-26 μετά από 22 χρόνια. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.122 ευρώ. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 7, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι τις 10. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή Τετάρτη σε όλους.
0: Καλημέρα Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα σας παιδιά.
0: Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα με ωραίες μουσικές, με κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, σαν σήμερα, χάβρατ και τι δεν έχει το μενού. Περιμένουμε την επικοινωνία σας. Αν έχει η περιοχή σας ξεμυρίσει από αυτό το αέριο που μας τρέλανε χτες, Viber 6980-963-963, δέχετε γραπτά και ηχητικά μηνύματα. Πού βρίσκεστε, πώς περνάτε, πώς ξεκινάει η Τετάρτη σας.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3 και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας.

0: Red Morning Show. Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρτα.
3: Γιώργος Φράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It runs.

0: Καλημέρα σε όλους και καλό ξεκίνημα. Bon Jovi στον αέρα του Red. Θέλετε να δούμε την ατζέντα της ημέρας?
1: Θέλουμε να μας μορφώσεις.
0: Η Λιδία γιορτάζει σήμερα. Ωραίο όνομα και μοδάτο τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: 144η μέρα του έτους. Ανατολή του Ηλίου 6 και 9. Δύση 8 και 33. Είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Έχεις, Αλέξανδρε, καμία παγκόσμια ημέρα πιο ενδιαφέρουσα?
2: Νόμιζα ότι είναι National Screaming Day, δηλαδή η παγκόσμια ημέρα τσιρίδας, ουλιαχτού και τα ρέστα, αλλά δεν διάβασα καλά πριν. Είναι National Streaming Day.
1: Α, okay. Δίπλα.
2: Θα λέγαμε χρόνια πολλά στο Mr. Μπούτια, καλή του ώρα εκεί που είναι με την τσιρίδα. Αλλά να, όποιος έχετε streaming, ας πούμε, δεν είναι να το γιορτάσετε σήμερα, ωραία, τι καλό streaming που έχω.
1: Στριμάρουν τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία. Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό. Α, ξεχάσαμε τα memories, παιδιά. Τα memories. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια ματιά κλεφτή στα memories της Κατερίνας, δηλαδή σε παρελθοντικά post που έχουν έναν ενδιαφέρον.
1: Τρία χρόνια πριν θα σας ταξιδέψω, όπου είχα επισκεφτεί λίγο πιο έξω κοντά στην Κουρούτα ένα μέρος, το οποίο είχα βάλει το GPS μου για να βρω το δρόμο που έψαχνα. Μη σας πω τι βουνά, τι λαγκάδια και τι έτσι περιοχές με πέτρες χωρίς μονοπάτια και αυτά. Πέρασα, δεν ξέρω, έχω πολλές αμφιβολίες πλέον για τα GPS.
0: Η γυναίκα Αλεξάνδρε, επειδή είσαι από τη Θεσσαλονίκη, χάθηκε σε μια παραλία του πύργου, ναι, της Ηλίας, τεράστια, δηλαδή, ναι, μόνο θάλασσα, βλέπεις και παραλία. Μπράβο. Πήγε και χάθηκε.
2: Εκεί πέρα είχαν γυρίσει και μια αντιγραφή του Survivor που περνούσαν από πίσω σε μηχανάκια με delivery, το θυμάστε.
1: Εγώ ήμουν το Survivor το αληθινό.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό. Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
13: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
14: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
17: Πω πω πω!
18: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
19: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
22: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Τάκης και Μπούπης.
20: Μπούπη, φέρε το λουρί.
24: Πάμε να δούμε σπίτια.
25: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
20: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
25: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
20: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
25: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
20: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
23: Τάκης και Μπούμπις.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Red Morning Show.
27: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
26: Red 96,3.

0: Two Face, 7:25, Red 96,3. Καλημέρα σε όλους. Θέλετε να δούμε την κίνηση και τον καιρό?
1: Θέλουμε να μας μορφώσεις καταρχάς αν έχουμε κίνηση.
0: Δεν έχουμε κίνηση γιατί ξενυχτήσαμε ψάχνοντας όλοι τι είναι αυτό το αέριο, τι μυρίζει στη μισή Αθήνα. Στις περιοχές σας είχατε οσμή?
2: Τίποτα.
1: Όχι, δεν είμαστε από τα νότια προάστια, αλλά τελικά το που ανακαλύψαμε τι ήταν.
0: Όχι, δεν έχει απαντήσει κανένας φορέας του τι είναι. Όλοι ψάχνουν, το λιμενικό, οι μετεωρολόγοι, η πολιτική προστασία, κανείς δεν ξέρει.
1: Εντάξει, σταμάτησε όμως η μυρωδιά.
0: Σταμάτησε η μυρωδιά, έβρεξε και όλα νομίζω ότι όλο αυτό βοήθησε. Δεν έχουμε κίνηση αυτή την ώρα, θα έχουμε καλό καιρό σήμερα στην Αττική. Είχαμε τη μεσημεριανή αστάθεια που είχαμε πει χτες. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, βοριάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 27. Να το ευχαριστηθείτε, να απλώσετε, να πλύνετε και κάνα μπαλκόνι, Αλέξανδρε.
1: Έτσι, βέβαια, απαραίτητο.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης. Προς το παρόν, Survivor.

0: Red Morning Show. I get no doubt, but I got ready electricity. I'm going nowhere. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Βρέτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It rocks.

0: Οι Rolling Stones στον αέρα του Red. Καλημέρα σε όλους. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου και ήρθε η ώρα για τις ζωδιακές προβλέψεις του Red Morning Show.
1: Ο κρυός έχει ενέργεια και αποφασιστικότητα. Πρόσεξε τις παρομητικές κινήσεις. Ενώ αν είσαι Ταύρος, είσαι και στο επίκεντρο των εξελίξεων. Κατάλληλη μέρα για προσωπικές αποφάσεις και νέα ξεκινήματα. Η Δίδυμη μπαίνει σιγά σιγά σε πιο δυναμική φάση. Σκέψου πριν μιλήσεις για να αποφύγεις τις παρεξηγήσεις. Ενώ η καρκίνη μας κλείνει σε κρεμότητες και οργανώνει τα επόμενα βήματα. Κράτα χαμηλούς τόνους. Οι Λέοντες, κοινωνικότητα και επαφές ευνοούνται. Κάποια γνωριμία θα αποδειχθεί πολύ σημαντική, Γιώργο μας, Λέοντα. Ενώ ο Παρθένος και Αλέξανδρος εστιάζει στα επαγγελματικά θέματα. Μια ευκαιρία μπορεί να σε ανεβάσει επίπεδο.
2: Έχεις τρελαθεί στις παραστάσεις, ρε.
1: Όντως. Ο Ζυγός, ανοίγονται νέοι δρόμοι, ιδανική στιγμή για σχέδια που σχετίζονται με ταξίδια ή εξέλιξη. Σκορπιέται οικονομικά σου και οι υποχρεώσεις σήμερα σε απασχολούν. Κάνε σωστή διαχείριση και μην πιέζεσαι. Το ξό της σχέσης και συνεργασίες είναι αυτές που σήμερα πρωταγωνιστούν. Ξεκαθαρίζουν οι καταστάσεις στο αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας. Η εγώ καιρή πίεση αλλά και ευκαιρίες. Βρες την ισορροπία ανάμεσα σε δουλειά και προσωπική ζωή. Υδροχόε στροφή σε οικογενειακά θέματα. Λίγη υπομονή φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Ενώ τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες, επικοινωνία και μετακινήσεις ευνοούνται. Όλα μετακινούνται.
2: Όλα μαζί.
1: Και έχεις και καλή μέρα για νέες ιδέες και πολλές επαφές. Πολύ καθεδρυτικό το κλίμα σε όλα τα ζώδια.
0: Συμπαθητικό το κλίμα σε όλα τα ζώδια, όντως. Προσέξτε, λάβετε τα μέτρα σας. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Προς το παρόν, Roy Orbison.

0: James, 7 και 43, Red Morning Show στον Red 96,3. Πλησιάζει Παρασκευή και έρχεται νέο ποσό στο χρηματοκιβώτιο.
1: 8.122 ευρώ, παρακαλώ.
0: 8.122 ευρώ, διεκδικήστε τα με SMS Win στο 19600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Το κόστος ανά SMS που έρχεται από τη MediaTel είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Νέο ποσό. Θα έρθει και η Μέρη να μας τα πει την Παρασκευή στις 9.30. Ετοιμαστείτε την Παρασκευή στις 4. Τα κινητά με σήμα, δυναμωμένα, χωρίς παιδιά γύρω-γύρω και χωρίς να οδηγείτε, έτσι.
1: Έχεις πάρει αγκαλιά το ρούτερ ή μία κολόνα, όποια βρεις μπροστά σου.
0: Κινητής τηλεφωνίας.
1: Κινητής τηλεφωνίας και έχεις το σήμα καμπάνα που λέγανε.
0: Καλή επιτυχία, η Queen στον αέρα του Red.

0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με το βραβευμένο ως καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά. Με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133.
2: Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά με αντιλιακόν ηλιέντρο της Pharmacet είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, ενώ η σειρά ηλιέντρο της Pharmacet διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, βρέφη και ενήλικες.
0: Πάμε σε 30 δευτερόλεπτα να μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο, αθλητικά καιρό, και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Την επόμενη ώρα θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 20 Μαΐου. Θα ανοίξουμε και τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
8: Happy Mastercard Day!
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.

βέβαια έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κι έλασα να έπεσα από σέλα.

0: στο ijambo.gr. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Φρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Θα καταρρύψουμε κι άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Μυστήριο παραμένει η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής. Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας με $250 για τα 250 χρόνια της χώρας. Πάρτι στο Λονδίνο, η Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλία 25-26 μετά από 22 χρόνια. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.122 ευρώ.
12: It's Red. It's Red. It rocks.
13: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα ξανά. Είναι το Red Morning Show. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Θέλετε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 20 Μαΐου?
1: Θέλουμε να μας τα πεις όλα.
0: 1940, οι πρώτοι κρατούμενοι καταφθάνουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz. 1983, δημοσιεύονται για πρώτη φορά ιατρικές έρευνες σχετικά με την ανακάλυψη νέου ιού θανατηφόρου που ονομάζεται HIV.
1: Μαγιά μου.
0: 1996, έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη.
2: Σεχίδης, όλη την οικογένεια που
0: σκοτώνει με άγριο τρόπο γονείς, θείο, αδερφή και τη γιαγιά. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου, 5 μήνες μετά.
2: Παπα.
0: Γεννήσεις 1769, Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1921. 1959, Μιχάλης Ρέπας, Έλληνας ηθοποιός και σεναριογράφος. Ρέπας Παπαθανασίου,
2: το ντουέτο, τρεις χάρες.
0: Ακριβώς. Έφυγε σαν σήμερα το 1825 ο Παπαφλέσας από τις ηρωικές μορφές της ελληνικής επανάστασης και το 2019 ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1 από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όταν ήμασταν μικροί, Κατερίνα, και εγώ και ο Αλέξανδρος, λέγαμε θα γίνω Νίκη Λάουντα. Ήτανε είδωλο, ρε παιδί μου. Ήτανε πάρα πολύ γνωστό.
1: Νίκη Λάουντα που δεν μπορούσε να πάρει μια στροφή, σωστά, καλέ.
2: Εμείς λέγαμε τον τέτοιο, τον Άιρτον Σένα.
0: Αλλά αυτό μετά
2: πήγε και χτύπησε, βέβαια, και το σταματήσαμε και λέγαμε Σουμάχερ να τελειώνουμε.
0: Θρυλική μορφή ο Νίκη Λάουντα. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ, ενώ στις 8 και 25 συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.

0: Led Zeppelin κοντά στις 8 και 4. Καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Έχουμε την επιστήμη να μας συμβουλεύει τι είναι καλύτερο για εμάς, αν είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος. Η νέα τάση είναι, έχετε δει και κάποια βιβλία που κυκλοφορούν στο εμπόριο Sold Out που έχουν γίνει το 5 AM Club, αυτοί που ξυπνούν δηλαδή 5 η ώρα. Άρα η νέα τάση και η φιλοσοφία είναι να ξυπνάς νωρίς.
0: Αυτή τη νέα τάση την έχουμε εμείς 50 χρόνια.
1: Ακριβώς, η επιστήμη όμως σου λέει ότι δεν υπάρχει σωστός τύπος. Ο πρωινός τύπος είναι αυτός που ξυπνάει εύκολα το πρωί και έχει περισσότερη ενέργεια, ενώ ο βραδινός αρχίζει προς το μεσημέρι να παίρνει μπροστά. Δεν λέει ότι το βιολογικό σου ρολόι δεν πρέπει να συγκρούεται με τις υποχρεώσεις. Να ξεκινάς όποτε μπορείς καλύτερα, αλλά να κοιμάσαι τουλάχιστον 6 ώρες.
0: Αλέξανδρε, οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει ποιος είναι καλύτερος τύπος, ο πρωινός ή ο βραδινός.
2: Ναι, από πλευράς ανθρώπων, το πρωί, παιδιά, είναι χάλια γιατί όλοι βάζουν το ψεύτικο προσωπείο της υπευθυνότητας και έχουμε όλοι νεύρα και ξεσπίσουμε εγώ και τα τέτοια μας κουνιούνται. Ενώ η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι τη νύχτα συμβαίνουν όλα τα ωραία. Από έρωτες, συναυλίες, γιορτές, βόλτες και γλέντια. Αλλά υπάρχουμε και εμείς, η μηδαμινή πλειοψηφία των μεσημεριανών ανθρώπων από άποψη, όπου έχουμε, ρε παιδί μου, την κατάσταση ότι σαν το μεσημεριανό το ψιστήρι, τη βόλτα, το μπάνιο. Δεν έχει, κατάλαβε. Είναι μεσημέρι φάση.
0: Διαλέγετε και παίρνετε τρεις κατηγορίες, πείτε στους επιστήμονες. Την Παρασκευή έχουμε χρηματοκιβώτιο 8.122 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
13: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. AIDAP.
14: Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
16: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
15: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
20: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο και να κάνω βόλτες στο κήπο.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου, με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr, αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Red Morning Show. Red Morning Show.
2: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
9: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βρατσός.
10: Νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
1: It's Red. It rocks.

0: Scorpions, Wind of Change στον αέρα του Red. Καλημέρα σε όλους. Να δούμε τι γίνει στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό που αρχίζει να ζορίζει και στα δύο ρεύματα, στην κάθοδο της Κηφισίας, στην άνοδο της Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες στα 4 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι τους 27. Θα κάνουμε υπομονή, λένε οι μετεωρολόγοι, για καμιά δεκαριά μέρες με αυτές τις μεσημεριανές αστάθειες που ξεκινάει ξαφνικά μια μπόρα στην Καλυθέα και στη Νέα Μάκρη έχει ήλιο. Και μετά αντιστρέφεται το πράγμα. Ρίχνει βροχή στη Νέα Μάκρη, στο Μοσχάτο βράζει το
1: τόπος. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχουμε Red World Tour.
2: Έχουμε Red World Tour, φίλε μου καλέ. Θα πάμε να δούμε Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας. Είναι μια έπαυλη εκεί πέρα που έχουν, θα γίνει ιστορία. Θα είναι και ο Ronnie Wood από τους Stones με την μπάντα του. Είναι για δύο άτομα η όλη ιστορία. 4 μέρες, 500 ευρώ μετρητά για να έχεις να κινηθείς, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Σε παρακαλώ. Οπότε για 15 λεπτά ανοίγουμε τις συμμετοχές. Θα μπεις στο redfm.gr και πέρα έχει μια φόρμα συμμετοχής. Θα βάλεις τα στοιχεία σου και εδώ πέρα θα σε ενημερώκουμε πώς θα παίξεις μπαλίτσα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
0: Καλή επιτυχία. George Harrison αμέσως τώρα.

0: Live.
1: Bon Jovi, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα του Red, στο Red Morning Show μέχρι τις 10. Είχαμε αυτή την έντονη και ασυνήθιστη οσμή χτες το μεσημέρι. Κράτησε κανένα τρίωρο, τετράωρο.
2: Ναι.
3: Μας περιγράψαν οι άνθρωποι που το μυρίσαν από κοντά πώς θα ήταν αυτή η μυρωδιά.
1: Σαν φυσικό αέριο. Σαν να μυρίζει φυσικό αέριο.
3: Γι' αυτό τους πήγε όλους αμάνα μαν την αυτό ρε παιδιά. Μην γίνει κανένα τσακαμπούν πουθενά.
1: Μέχρι στιγμής καμία κρατική υπηρεσία, κανένας φορέας δεν μπορεί να απαντήσει τι ήταν αυτή η ιστορία, από πού προήλθε.
3: Εκεί αρχίζεις και φοβάσαι και εσύ Γιώργο, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Την ώρα του συμβάντος είπαν οι αρχές, κλειστείτε όσοι μυρίζετε στις περιοχές σας, κλειστείτε στα σπίτια σας και κλείστε τα παράθυρα. Ωραία εξήγηση.
3: Επειδή μου, για να κάνουμε το δικηγόρο, είναι το μίνιμουμ αυτό που μπορείς να θα το σκεφτώσουν και εσύ βέβαια.
1: Αρχίσανε και κάτι σενάρια στο X και στα social media εκείνη την ώρα. Έρχεται σεισμός, έρχεται η καταστροφή του κόσμου, έρχεται η δευτέρα παρουσία. Τέλος πάντων, θα μάθουμε φαντάζομαι μέσα στην ημέρα από πού προήλθε όλο αυτό.
2: Η ψύχραιμη αντίδραση του κρατικού μηχανισμού θα ήταν βάλτε δύο εσώρουχα στη σάντα, τσακιστείτε και φύγετε.
3: Στα καταφύγια.
1: Την Παρασκευή έχουμε χρηματοκιβώτιο, παιδιά. 8.122 ευρώ κληρώνονται.
3: Αυτό μύριζε ρε Γιώργο, μύριζε το χρήμα το ζεστό ρε φίλε.
1: Έκοβε πενιντάρικα ημέρη. Διεκδικήστε 8.122 ευρώ μέσω SMS WIN στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής. Στις 4 το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Καλή επιτυχία, πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Έτοιμοι είμαστε!
2: Έτοιμοι
1: είμαστε! Deep Purple στον αέρα του Red.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φρέτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
4: It's

0: Survivor 9 παρατέταρτο Red Morning Show στο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Έχουμε ρεπορτάζ Πορτογαλίας.
1: Λοιπόν, μην ξαφνιαστείτε αν καμιά μέρα δείτε τον κολλητό σας φίλο ή κάποιον άνθρωπο στη δουλειά σας να σκάει στα 4, να περπατάει στα 4 και να μου γκρίζει και να σας αυτοπροσδιορίζετε ως ζωάκι.
0: Τι φάση είναι αυτή τώρα?
1: Αυτό τώρα είναι μια νέα τάση στην Πορτογαλία που έχει πάρει τα πάνω της και σιγά σιγά δεν πηγαίνουν, δηλαδή δεν πηγαίνουν στον κτηνίατρο, αλλά ντύνονται ζωάκια, γαυγίζουν, μου γκρίζουν, ξέρω εγώ τι κάνει το κάθε ζωάκι, γιατί υπάρχει και μεγάλη ποικιλία και κυκλοφορούν στα πάρκα μαζί, ξέρεις, συναγελάζονται.
0: Με δουλεύετε που με δουλεύετε όλη την ημέρα. Ναι. Φαντάζομαι να σκάσω σκίουρος εδώ στις 6 το πρωί μια μέρα. Ναι. Τι έχω να τραβήξω.
2: Βελτίωση θα είναι, Γιώργο. Άμα έρχεσαι ντυμένος σκίουρος, εγώ θα σταματήσω. Δεν σε δουλεύω και να σε κάνω πολύ, που πολύ σωστά σε κάνω. Σε παρακαλώ.
0: Τι κερδίζουν αυτοί που ντύνονται ζωάκια? Κερδίζουν κάτι, είναι μόδα. Κυκλοφορούμε για να γουστάρουμε.
2: Μυρίζει ο ένας το αυτό του άλλου στα πάρκα και περνάνε καλά, παιδιά. Η φάση όλο του είναι ο προσύλλογο. Λόγος κτηνιάτρων της Πορτογαλίας που έβγαλε ανακοίνωση και λέει: παιδιά, όλα καλά. Μην έρχεστε λέει και στα κτηνιάτρια, δεν ξέρουμε τι να σας κάνουμε.
1: Μα το έχουν πιστέψει οι άνθρωποι.
0: Come as you are, Nirvana στον αέρα του Red.

0: Λίγο πριν τις 9, Red Morning Show. Καλημέρα, Τετάρτη πρωί, 20 Μαρτίου. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Ταχνόπολη για να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, στα οποία τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπε στο gasmuseum.gr / Actions και κλείσε τη θέση σου για την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου, και γεμίζεις πόντους και εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά.
2: Πόσες φορές έχουμε βγει στον ήλιο βιαστικά χωρίς να περιμένουμε 30 λεπτά? Με τα Mineral αντιλιακά Iliodor της Pharmacept, αυτός ο κανόνας αλλάζει. Προσφέρουν άμεση προστασία από την πρώτη στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις 30 λεπτά πριν εκτεθείς στον ήλιο. Μία πατέντα ευρυστιχνίας Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλό δίκτυο προστασίας SPF, εξασφαλίζουν ασφαλή και άμεση προστασία. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια που βρέφει μέχρι ενήλικες.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα θα μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Στις 9 και 20 θα ανοίξουμε και πάλι τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου και στις 9 και 25 θα δούμε την κίνηση και θα παίξουμε και αντικογνωσία.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
3: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Oh. Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
17: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Θα καταρρύψουμε κι άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Στο Πεκίνο, Πούτιν, Ουκρανία και Ιράν, βασικά θέματα στη συνάντηση με τον Σι. Μυστήριο παραμένει η αιτία της θεσινής έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής. Οι παίκτες του NBA θεωρούν ότι ο Γιάννης θα παραμείνει στους Bucks. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.122 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks.
18: Red 96,3.

0: Πολύς, λίγο μετά τις 9 εδώ στο Red Morning Show, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Θέλετε να δούμε λίγο τι παίζει στην επικαιρότητα, να έχετε μία εικόνα.
1: Για ρίχτα.
0: Λοιπόν, μυστήριο παραμένει η αιτία της θεσινής έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής, κυρίως νότιες, προς τα κάτω, προς την παραλία, Αλέξανδρε, από την Γαλιθέα και κάτω μύριζε.
2: Άλυμος, Βραβρώνα.
0: Α, στη Βραβρώνα, βρε παιδί μου, η Βραβρώνα είναι ελληνικά. Καλά, θα τα δούμε στην Αττικογνωσία αυτά. Ήρθε μια καινούργια ανακοίνωση ότι ελέγχθηκαν οι πάντες, ναι, και δεν έχουμε απάντηση.
2: Εκεί αρχίζει και φοβάσαι.
1: Εκεί πραγματικά.
0: 3,4 ρίχτερ ταρακούνησαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας την Ίδρα. Okay. Είχαμε σεισμουδάκι στο Σαρονικό. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, του απαντάει η Τεχεράνη. Ένας κακός χαμός. 2,15 η βενζίνη.
1: 2,15. Πέντε ανεβαίνει.
0: Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν για Ουκρανία και Ιράν, που είναι τα βασικά θέματα της συνάντησής του με τον Κινέζο Πρωθυπουργό. Τι άλλο έχω να σας πω. Επιστήμονες εντόπισαν νέο ρήγμα στην Αφρική που θα μπορούσε να χωρίσει την Ήπειρο στα δύο. Άλλο και τούτο τώρα. Δουλειά δεν είχα. Με δουλειά βρήκαμε.
1: Α,
0: και η Αθήνα ετοιμάζεται για το Final Four Παρασκευή και Κυριακή της EuroLeague.
2: Της Παρασκευή είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Είναι, είναι η τελική.
2: Ποιοι θα πάνε στον τελικό και την Κυριακή τι ώρα είναι ο τελικός.
0: Τώρα με πιάνεις πολύ αδιάβαστο γιατί η ομάδα μου δεν συμμετέχει, Αλέξανδρε.
1: Απαντήστε μας εσείς.
0: Ξέρω τι ώρα συμμετέχει στον ημιτελικό ο ακατανόμαστος.
1: Ολυμπιακάρα.
0: 6 ώρα παίζει η Ολυμπιακάρα σου την Παρασκευή. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία. Πέστε με όλους στην καρδιά.
0: Ναι, βέβαια, μη συζητάς. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου. Προς το παρόν, Red Hot Chili Peppers.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Η Queen κοντά στις 9 και 4 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Αλέξανδρε, η πόλη σου είναι και πάλι στα πάνω της, η Θεσσαλονίκη μας.
1: Παιδί μου, έχει βγει ένα βίντεο από χθες όπου είναι ένας τύπος ο οποίος είναι ντυμένος Batman, Κατερίνα μου, και κάνει ρόλερ σε αυτό που είναι σαν πατίνια, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, τα πατίνια.
1: Και γυρνάει μέσα στην πόλη και μου στείλανε, έλα ρε, πες μου εσύ, είσαι ντυμένος.
0: Πες την αλήθεια, είχες πεταχτεί στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, αφού εδώ πέρα τώρα έχουμε, εδώ πέρα είμαστε καραούλοι κάθε πρωί. Θα το έκανα βέβαια.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Αλλά αυτό. Άμα θέλετε, μπορώ να το κάνω στα κάτω πατήσια και να με βγάλετε βίντεο και να του ευχαριστηθούμε εκεί πέρα.
0: Έχουμε μάθει το σκοπό του νέου Batman της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, ναι, κάνει κάτι.
1: Κάνει βόλτες ο άνθρωπος και λέει, έπαθα πλάκα. Πω όπου ένας κάνει πατίνια, ας τον βγάλουμε φωτογραφία επειδή είναι εντυμένος Batman.
0: Μία πανέμορφη πόλη με πάρα πολλά περίεργα χαρακτηριστικά.
1: Μου,
0: το αφήνω εκεί.
2: Με 2,15 ευρώ τη βενζίνη, με το μετρό να ανοίγει και να κλείνει όποτε θέλει. Είναι λογικό να βάλεις τα πατίνια σου και να γουστάρεις.
0: Πάμε μέχρι την Αγγλία, Red World Tour.
2: Ο Red World Tour σε στέλνει να δεις από κοντά τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας 23 Αυγούστου σε μια ειδηλιακή έπαυλη, και τη συναυλία αυτή θα την ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Μπες τώρα και για 15 λεπτά στο site του redfm.gr.
0: Καλή επιτυχία, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχή στο redfm.gr για τα επόμενα 15 λεπτά. Και την Παρασκευή έχουμε χρηματοκιβώτιο, ακούστε λεπτομέρειες.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
10: Happy Mastercard Day!
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
17: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
19: Μισό!
18: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
19: Μισό!
18: Πάλι μισό!
19: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
20: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
21: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
24: Πομποδέκτης! Τι είναι αυτό! Πομπός ή δέκτης! Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω!
23: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου!
25: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες! Νέα Αττική Οδός.
26: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
27: Όχι.
26: Όχι.
27: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
28: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
29: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
30: Red 96,3.

0: Pink, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Να δούμε την κίνηση και να παίξουμε αντικογνωσία.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής στην ανηφόρα της Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρονα, στο τρίγωνο της Φιδιππίδου, στη Βάρη Σκοροπίου, στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν. Επίσης, προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού, στη Γαλατσίου και τη Βεΐκου στο σημείο συνάντησής τους, στην παραλιακή στο Φαλυρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά και τέλος στο Σκαραμαγκά. Υπομονή, παιδιά, Τετάρτη είναι, έρχεται το Πέμπτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι, θα μας σώσει αυτό.
0: Η αντικογνωσία είναι το ένθετο που ακροατές Κατερίνα και Γιώργος προσπαθούν να μάθουν στον Αλέξανδρο από τη Θεσσαλονίκη τα βασικά της Αττικής, να μπορεί να κυκλοφορεί, να μην χάνεται, να μην μας τον φέρνει η αστυνομία κάθε βράδυ. Αλέξανδρε, το ερώτημα σήμερα είναι: πού βρίσκεται η ακτή του Ηλίου, μιας και καλοκαιριάζει και όλοι θα πάρουμε τις θάλασσες.
2: Κάτσε. Έχει θάλασσα δηλαδή, σαν να μου λες. Γιατί αυτό που έχω στο μυαλό μου δεν έχει θάλασσα.
0: Εγώ σκέφτηκα, τι έχει στο μυαλό σου.
2: Σκέφτηκα ή το Ήλιον ή την Ηλιούπολη, αφού μου λες ακτή Ηλίου. Αλλά άμα έχει θάλασσα, αν μπει πίσω από το Ήλιο από την Πετρούπολη, έχει, τον, έχει θάλασσα. Όχι, λίγο πιο μακριά.
0: Ναι, και στην Ηλιούπολη έχει θάλασσα.
2: Άμα το πάρει όλη ευθεία, θα βρει. Πού είναι.
0: Καμία σχέση. Η ακτή του Ηλίου είναι δημοφιλής αθηναϊκός προορισμός για κολύμπη και διασκέδαση στον Άλυμο, στο ελληνικό, στο Καλαμάκι.
2: Άρα είναι ο Άλυμος, βρε Γιώργο, τι με λες ακτή Ηλίου, επειδή είναι υποκατηγορία, μπας και το.
0: Πάρτονε να πιείτε ένα ποτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να δει λίγο, να ανοίξει το μάτι του.
1: Να θυμίσουμε ότι με το Red Bus μας που κάναμε τις βόλτες μας έχουμε πάει στον Άλυμο, αλλά τι να πει.
2: Στον Άλυμο πήγαμε, όχι στο ακτή Ηλίου.
0: Κάπου χάζευε εκείνη την ώρα. Ερωτήματα για την αντικογνωσία. Viber 6980 963 963. Aerosmith στον αέρα του Red.

0: Doors 9 και 38. Ψάχνουν οι αρχές να βρούνε τι μύρισε χτες το μεσημέρι στην Αττική. Να ξέρετε ότι αυτό το θέμα δεν θα απαντηθεί. Αυτό το ερώτημα δεν θα απαντηθεί. Αυτή την άποψη έχω, ρε παιδιά. Αν δεν απαντηθεί τις πρώτες 10 ώρες. Έχουμε χρηματοκιβώτιο κοντοζυγώνη Παρασκευή. Στις 4 το απόγευμα διεκδικείται 8.122 ευρώ. Στείλτε SMS WIN στο 19600 με κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Καλή επιτυχία. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία. Καλή. Η Μέρη θα έρθει στις 9.30 την Παρασκευή να μας τα πει αναλυτικά. Καθαρίστε το στούντιο.
1: Εννοείται.
0: How you remind me στον αέρα του Red αμέσως τώρα. Never...

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φρέτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: 9:46 Red Morning Show. Ήρθε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Τα στατιστικά μίλησαν. 40% των χρηστών από αυτά τα δίκτυα, μην τα πω τώρα, Tinder, Minder, Finder, είναι παντρεμένοι.
0: Όπα!
1: Με βγήκαν εδώ πέρα και είπαν. Εθελοντικά μίλησαν κιόλας. 1.400 χρήστες ρωτήθηκαν και λένε ναι, είμαστε σε σχέση και μην νομίζετε. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα για το μάτι. Δεν προβαίνουμε σε ραντεβού και τέτοια.
0: Εγώ για ένα φίλο μου μπήκα.
2: Ναι.
1: Για ένα φίλο μπήκε, γιατί 10% το αναχρόνο αυξάνεται αυτό το ποσοστό. Και έχω να πω, τόσο πια θέλετε να δείτε τη βιτρίνα. Και άμα δηλαδή η βιτρίνα σου πει ναι, α βγούμε και μια βόλτα, θα πεις όχι, δεν κατάλαβα.
0: Να κάνεις πίσω. Λοιπόν, Αλέξανδρε, τα στατιστικά μίλησαν. Tinder, Minder, Sinder, όλοι παντρεμένοι είναι.
2: Είναι αυτή η συχαμένη ομάδα φαταούλων που όταν παρκάρουν πιάνουν δύο θέσεις για να είμαι πιο άνετα και ψάχνεις 5 ώρες στο Παγκράτη ξοδεύοντας 3 depósitos με τη βενζίνη να κοστίζει μισό νεφρό και λίγο κόλλο. Άσε
0: το νου σας! The Final Countdown.

0: παρουσιάζουμε στις 10, παιδιά, να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Έχει βγάλει έναν ωραίο ήλιο, να βγούμε στους δρόμους. Να πάμε και αύριο στο Ζάπιο, έχει εκεί σούσουρο Αλέξανδρε για το Final Four της Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Οπότε να πάμε να το γιορτάσουμε, που λέει ο λόγος. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν σκέφτεσαι να βάψεις, να αλλάξεις έπιπλα ή να οργανώσεις μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, να το κάνεις σωστά. 11888 ζητάς προσφορές για ελαιοχρωματισμό, για μεταφορά επίπλων, παίρνεις προσφορές, συγκρίνεις τιμές και κλείνεις και online ραντεβού άμεσα και απλά. 11888.gr είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό βοηθό.
2: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αερολινική Εταιρεία Ενέργειας έχει κέρευμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαεροελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε εσένα.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Θυμίζουμε στις 11 το βράδυ, είναι Τετάρτη, ο Χάκος έχει αφιέρωμα Iron Maiden. Να τον ακούσετε στον Red 96,3. Ερχόμαστε σύσσωμο το Red Morning Show αύριο 5η πρωί στις 6.
2: Φιλάκια!
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
10: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Τάκης και Χούκης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι

0: ή στο επιτόκιο για ό,τι αφορά το στεραστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκης.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Oh! Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
11: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ξεκινά τριήμερο με υψηλό πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Νότια Καλιφόρνια απειλεί σπίτια σε εξέλιξη απομάκρυνση 17.000 πολιτών. Επιστήμονες εντόπισαν νέο ρήγμα στην Αφρική που θα μπορούσε να χωρίσει την Ήπειρο στα δύο. Η Αγγλική Ομοσπονδία απέκλεισε τη Southampton από τον τελικό της Championship για υπόθεση κατασκοπίας. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στην Αττική. Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.122 ευρώ.

καλή σου μέρα με Guns N' Roses, Paradise City, περίπου 12 λεπτά μετά τις 10, Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου κάθε μέρα τέτοια ώρα. Και με το καλημέρα σας θα ανοίξω τις συμμετοχές για το καινούριο Red World Tour, που είναι φανταστικό, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αυτή τη φορά ο Red σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, όχι έτσι σε ένα μεγάλο συναυλιακό χώρο, αλλά σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία θα ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του και εσύ έχεις 15 λεπτά χρόνο από τώρα για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3, θα συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί και αυτό ήταν, θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. Δύο άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής, όλα αυτά στις 23 Αυγούστου. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, οι Eagles αμέσως τώρα με το Hotel California. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3, καλή μας μέρα.

Enjoy the silence, CD Pest Mode στον Red 96,3, Τετάρτη πρωί 20 Μαΐου. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Εσύ έχεις ακόμα λίγα λεπτά χρόνο για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει να δεις live τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια συναυλιακή εμπειρία ζωής πολύ πολύ exclusive. Σε άλλα νέα, ένα επικό πάρτι, ένα από τα υπέροχα πάρτι που κάνει ο Λευκό θα συμβεί αυτό το Σάββατο στις 23 Μαΐου με θέμα Too Hot στο Οδείο Αθηνών λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Και τώρα η Linkin Park, What I've Done, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Park, What I've Done. Τετάρτη πρωί 20 Μαΐου στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ όλα αυτά. Στη συνέχεια, Bed of Nails, έρχεται ο αγαπημένος μας Alice Cooper και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600. 600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
12: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Μένει για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Την καρφώνει. 69. 69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
14: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι, στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
10: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

me. Savage Garden Red 96,3 ήταν το Break Me, Shake Me, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11 Τετάρτη πρωί. Και την Παρασκευή, σε δύο μέρες από τώρα, έχουμε την κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο που μέσα έχει αυτή την εβδομάδα 8.122 ευρώ. Στείλε Win στο 19600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος Media Tel Anna SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. 8.122 ευρώ λοιπόν το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου. Και τώρα Trogs, Wild Thing, αν και λέει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: 6,3 10 λεπτά πριν από τις 11 είναι Τετάρτη πρωί 20 Μαΐου και είναι και η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Μην το παίρνεις έτσι ελαφρά ότι σιγά και που είναι η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, γιατί κατά τον Αϊνστάιν, αν εξαφανιστούν οι μέλισσες, το ανθρώπινο είδος επίσης θα εξαφανιστεί σε μόλις 4 χρόνια. Και έτσι να σε ενημερώσω ότι τα τελευταία 30 χρόνια ο πληθυσμός των μέλισσών έχει μειωθεί κατά 3 τέταρτα. Να έχουμε λίγο το νου μας, θα πω. Μην ελέγχω να σας πω πολύ ωραία, 96,3. Στη συνέχεια έρχονται οι Green Day με τον Basket Case και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη.

0: σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: The one, the only Metallica.
13: Και η Metallica είναι Red.
14: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 91.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της From States με τον Γιώργο Βράτσο. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Θα καταρρύψουμε κι άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Στο Πεκίνο, Πούτιν, Ουκρανία και Ιράν, βασικά θέματα στη συνάντηση με τον ΣΥ. Μυστήριο παραμένει η αιτία της θεσινής έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής. Διακοπές στην Ελλάδα πριν το Μουντιάλ για το Γιαμάλ. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.122 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Spin Doctors, Two Princes, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλη μαζί σου, λίγα λεπτά μετά τις 11. Και ανοίγω αμέσως τις συμμετοχές για το Red World Tour που αυτή τη φορά θα σου προσφέρει μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Γιατί θα δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ιδυλιακή έπαυλη. Τη συναυλία θα ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του και εσύ έχεις 15 λεπτά χρόνο από τώρα για να λάβεις μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Μπες στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red και απλά συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. 2 άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ. Μια exclusive συναυλιακή εμπειρία με τον Eric Clapton στις 23 Αυγούστου. Καλή σου επιτυχία. Και τώρα μια τεράστια φωνή, ο Joe Cocker και το Unchain My Heart. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Οι Scorpions, Rock You Like a Hurricane, Red 96,3, οι Metallica ήρθαν, απήλθαν και ξαναήρθαν στην Ελλάδα, έκαναν τις βόλτες τους στο κέντρο της Αθήνας, πήγαν, είδαν διάφορα μνημεία, ο Kirk Hammett μαζί με τον Rob Trujillo, ο κιθαρίστας και ο μπασίστας των Metallica, που φαίνεται να κάνουν ιδιαίτερα καλή παρέα, αλλά σήμερα πρωί-πρωί είδαμε και την ανάρτηση της γυναίκας του James Hetfield, μιας και πρόκειται να παντρευτούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπου ανέβασε λοιπόν μία ανάρτηση στα προσωπικά της social media, από φωτογραφίες από την Ακρόπολη, από την Αίγινα, από το Ηρώδιο, λέγοντας ότι η Ελλάδα ήταν εκπληκτική, νόστιμη, ζωντανή και πολλά πολλά περισσότερα, και φυσικά μας ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και εμείς. Αντιστοίχως, τους ευχαριστούμε πολύ για μια μοναδική εμπειρία που ζήσαμε σε 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Def Leppard, Love Bites, αμέσως τώρα. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.

0: The Carlos Santana Effect. Είναι αυτό το γεγονός που προκλήθηκε όταν κυκλοφόρησε το Smooth και κατάφερε να μιλήσει στην καρδιά ενός πολύ νεαρότερου κοινού από ό,τι είχε συνηθίσει. Και κάθε φορά από τότε που ένας καλλιτέχνης καταφέρνει να κάνει το ίδιο, το ονομάζουμε The Carlos Santana Effect. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον οι επιλογές σου για να δεις Moby και Garbage έχουν λιγοστέψει, γιατί το show είναι πλέον διαθέσιμο αποκλειστικά μέσα από συνδυαστικά εισιτήρια διημέρου ή τριημέρου μαζί με Nick Cave και Pet Shop Boys. Μην το αφήσεις λοιπόν τελευταία στιγμή, μπες στο releaseathens.gr και κλείσε την προσφορά που θέλεις. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Pretty Woman από Van Allen, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
5: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
4: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μία στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
17: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
23: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
24: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
25: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
26: Όχι.
25: Όχι.
26: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
27: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
28: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΠ 96,3.

Red 96,3 η Radiohead και το αγαπημένο μας Creep, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12, Τετάρτη 20 Μαΐου, και έχουν μείνει δύο μέρες για να γίνει η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή 22 του μήνα. Το ποσό αυτή την εβδομάδα είναι 8.122 ευρώ. Εσύ το διεκδικείς όπως πάντα, στέλνοντας win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση και το κόστος της MediaTel ανά SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20, όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr και μπες και στο redfm.gr για να γίνεις μέλος στο Members Club. Κάθε εβδομάδα θα σου έρχεται mail με το εβδομαδιαίο ποσό. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν 8.122 ευρώ, κλήρωση και τηλεφώνημα από τη Μέρη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Και τώρα η Supertramp, The Logical Song, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: 10 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3 Queen, We Will Rock You. Και αυτό το Σάββατο 23 του μήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ζήσουμε πάλι μια πολύ μεγάλη βραδιά, ιστορική, θα τολμήσω να πω. Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια των Iron Maiden, μαζί τους στη σκηνή και η Anthrax. Οι πόρτες θα ανοίξουν γύρω στις 5 η ώρα το απόγευμα. Και σήμερα το βράδυ ο Χάκος Περβανίδης στο Red Metal Before Midnight στις 11 η ώρα το βράδυ έχει αφιέρωμα φυσικά στους Iron Maiden. Στη συνέχεια, Snow, Hey Ho, έρχονται οι Red Hot Chili Peppers και αμέσως μετά ο Γιάννης Λεωνάκης ανοίγει αμέσως τις συμμετοχές για το καινούριο Red World Tour που σε στέλνει στην Αγγλία να δεις live τον Eric Clapton. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
9: Πομποδέκτης! Τι είναι αυτό! Πομπός ή δέκτης! Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
15: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
16: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό

0: αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ξεκινά τριήμερο με υψηλό πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για ΟΠΕ και ΠΕ και υποκλοπές. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Νότια Καλιφόρνια απειλεί σπίτια σε εξέλιξη απομάκρυνση 17.000 πολιτών. Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας με $250 για τα 250 χρόνια της χώρας. Οι παίκτες της Αλγκύρης πόνταραν στον Ολυμπιακό για νικητή της EuroLeague. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.122 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Τελικά, μεσημέρι Τετάρτης 20 Μαΐου της βροχής που έφυγε θα ξανάρθει. Ακούς Red 96,3, 12 μετά τις 12, Γιάννης Λεωνάκης εδώ. Σου δίνω τώρα την ευκαιρία να διεκδικήσεις Red Gold Tour Eric Clapton Live στο Norfolk, Αγγλίας. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις redfm.gr. Στο application του Red έχεις 15 λεπτά καλή επιτυχία. Serenade, Steve Miller Band. Να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

κάνεις στιγμή από τη ζωή σου. I don't want to miss a thing με Aerosmith στο Red and Dex 3 με Iron Maiden στο άκατο Σάββατο. Τα προγνωστικά δίνουν βροχή και πάλι. Δεν καταλαβαίνουμε από τέτοια. Steve Harris, Bruce Dickinson, παντός καιρού με το Red and Dex 3. Hoopa Stank, The Reason Is You 21 μετά τις 12. Γιάννης Λεουνάκης, Μπαρία 12-3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Τις 12 μεσημέρι Τετάρτης, The Reason is You, το χρηματοκιβώτιο είναι και ανοίγει μεθαύριο στις 4 στο Red 96,3, 8.122 ευρώ. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, παρέα σου 12.3, χορηγός εκπομπής Vodafone. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο, podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store, στο Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses τώρα, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Release Athens 2026, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Hey κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου
20: Πάντο Χ, μπιριμπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
22: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
23: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
24: Τάκης και Μπούμπης.
25: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
26: Πάμε να δούμε σπίτια.
27: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
25: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
27: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
25: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
27: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
25: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
24: Τάκης και Μπούμπις.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
28: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
29: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
30: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
31: Gay Black Sabbath in Red.
32: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
33: This is Ozzy Osbourne.
31: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μέρη άδειασε το χρηματοκιβώτιο την περασμένη εβδομάδα, όπως και η ίδια είπε, τα χρήματα ήρθαν την πιο κατάλληλη στιγμή σειρά σου. 8.122 ευρώ. Το νέο από το χρηματοκιβώτιο μεθαύριο Παρασκευή ανοίγει στο Red 963 στις 4 το απόγευμα. Win αποστολή στο 1960, media τελικό στο SMS, 1 ευρώ 36 λεπτά γραμμή υποστήριξης, 214-214-80-20 αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση, δικαίωμα μόνο η άνων των 18. 8.122 ευρώ. Cash. Send me an angel. Scorpions 21 πριν τη μία. Γιάννης Λεωνάκης, παρέα 12-3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Μεσημέρι Τετάρτης 13 πρώτη μία. Ξανά στα καλανά του ουρανός, να και ο ήλιος στη θέση του, να και το χρηματοκιβώτιο μεθαύριο Παρασκευή στις 4.8122 ευρώ για να περάσεις τέλεια. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, την παρέα σου εδώ, 13 χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις, στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για αυτό ακριβώς το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο, podcast, πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν τον χρόνο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειάζεται να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Smell like teen spirit, αμέσως μετά, μία-μία κάτι, ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour, Eric Clapton, live στην Αγγλία.
1: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει

0: Hyundai Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: It's Red, it rocks. Red 96,3.

Τα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Στο Πεκίνο, Πούτιν, Ουκρανία και Ιράν, βασικά θέματα στη συνάντηση με τον Σι. Μυστήριο παραμένει η αιτία της θεσινής έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής. Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από την Νάπολη ο Κόντε. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.122 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

What's going on, what's up? Για το Μάιο έχει δώσει τα πάντα. Από τριαντάρια μέχρι το κρύο του χειμώνα με βροχή. Ακούσε Red 96,3. 9 μετά τη μία. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk, Αγγλίας. Εσύ και η παρέα σου 4 ημέρες και 500 ευρώ. Μπες τώρα για τα επόμενα 15 στο application του Red, redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Πολύ καλή επιτυχία. Γιάννης Λεωνάκης εδώ, 12-3. Rebel Yell, Billy. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

Και πίστη θέλει και τύχη θέλει και χρηματοκιβώτιο. Καλώς να έρθει Παρασκευή στις 4 με ένα μήνυμά σου. Το αδειάζεις 8.122 ευρώ. Born to be my baby μεσημέρι Τετάρτης 19 μετά τη 1. Bon Jovi. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι ρε.

0: 23 μετά τη μία, μεσημέρι Τετάρτης 20 Μαΐου, άνοιξε και καιρός με ήλιο τώρα στις 19 στην πόλη. Για πάμε δυνατά, αν κυλάει θέμα σου, είναι Red. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να ερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν. Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 10454, γραμμή υποστήριξης, προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Nothing else matters, Metallica, με τη συμφωνική του Σαν Φραντσίσκο. Τώρα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600. 600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
5: Happy Mastercard Day!
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
14: Όχι.
7: Όχι.
14: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με το γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
16: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
18: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
19: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
20: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
19: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
21: It's Red. It rocks. Red 96,3.

με τη συμφωνία και του Σαν Φρανσίσκο ή Μετάλλικα στο Red 96,3. Nothing else matters. 8.122 ευρώ μετρητά. It matters. Από το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red. Παρασκευή στις 4 με ένα μήνυμά σου. Win και πολύ καλή επιτυχία. Win αποστολή στο 1960 Minitel. Κόστος της SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. 8.122 ευρώ μετρητά. Τίνα, the best. 23 πριν τις 2. Αγγελάς το αίμα σου είναι Red.

0: Από πάντα πολύ μεγάλος φαν του Steve Lukather, κιθαρίστα τον Toto, ακούς Red 96,3. Μεσημέρι Τετάρτης, 11 πριν τις 2, είμαι Γιάννης Λεωνάκης, παρέα σου. 12-3 χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο, podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης, τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα vodafone.gr. Βάζω Eye of the Tiger, Survivor τώρα, στις 2 κάτι ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour, Eric Clapton, live στην Αγγλία.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ! Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα!
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
17: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι

0: σε εξοικονόμηση λόγω μείωση κόστου για θέρμανση ψήξη. Plus full 5 stars στην ποιότητα ζωή μέσα στο σπίτι. Plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση τη εμπορική αξία του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
1: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητα τη Zomat που ξέρει.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

όμως τα πράγματα δείχνουν καλύτερα. Τόσο στο γαλάζιο του ουρανού, έστω και με τα σύννεφα, και βροχή που μάλλον δεν θα έρθει για σήμερα, αλλά θα ακολουθήσει και τις επόμενες μέρες. Αχ, τι μας κάνει, και ο Άκα έρχεται με Iron Maiden. Ακούς, Red and Dex, Μοντρία, μεσημέρι Τετάρτης, 7 λεπτά μετά τις 2 η Μαγιάννης Λεωνάκης Μπαρέσου, 12-3 τώρα ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour, Eric Clapton live στο Norfolk της Αγγλίας. Εσύ και η παρέα σου 4 ημέρες και 500 ευρώ. Μπες τώρα και για τα επόμενα 15 στο application του redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Πολύ καλή επιτυχία. Somebody to love, Jefferson Airplane. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Δεν μπορούν να μιλάνε και οι δύο. Don't speak, no doubt. Στο Red Index, ο 3-15 μετά τις 2 μεσημέρι Τετάρτης, 20 Μαΐου στους 20 και θερμοκρασία. Τώρα στην πόλη όμως έχεις ακόμα 7 λεπτά. Και τώρα για να μπει στο application του Red, redfm.gr, να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας. Μαζί του το συγκρότημα του Ronnie Wood, των Rolling Stones. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: την Αθήνα. Την Αθήνα επέλεξαν να ξεκινήσουν τη γιορτή 50 χρόνων. Η Iron Maiden Run for Your Life Tour 2026 το Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ με το Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, μαζί σου 12-3 χορηγός εκπομπής Vodafone. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο, podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης, τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα Vodafone.gr. Βάζω Τζούλια, Pavlov's Dog τώρα. Παίξει χρηματοκιβώτιο, παίξε και τώρα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Release Athens.

0: τυχερία πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόκ, Ντέρεκ Τσάρμαν, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Για τα καλά, για τα δύσκολα. Fairtail Gone Bad στο Red 96,3. 8.122 ευρώ μέτρητα από το χρηματοκιβώτιο άνοιγε αυτή την Παρασκευή στις 4 στο Red 96,3 με ένα μήνυμα. Δες όρους συμμετοχής frontstage.gr, redfm.gr. Υπάρχει γραμμή υποστήριξη στο 214-214-80-20, δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18 κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Win. Αποστολή στο 19600. Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. 8.122 ευρώ μετρητά. Χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή στις 4. Say something, James. Ακυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

0: ερώτηση του Peter Gabriel, τη θέση που πήρε ο Phil Collins εδώ στο πρώτο του εγχείρημα προσωπικό επίπεδο In The Air του Night Ακούς 96,3 11 πριν τις 3 μεσημέρι Τετάρτης. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, παρέα σου 12-3, χορηγός εκπομπής Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν. Με το TOSI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο, τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Cosmos, MySpace, τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη, έμπνευση. Η εφαρμογή TOSI είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Come out and play τώρα, αμέσως μετά, στις 3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Ανοίγει άμεσα, αμέσως. Συμμετοχές Red World Tour, Eric Clapton, live στον Norfolk, Αγγλίας. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOSI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
15: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
19: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.

0: όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Μπόντας στην πόρτα του παραδείσου, η έμπνευση του μεγάλου δάσκαλου του Bob Dylan, η διασκευή των Guns N' Roses εδώ στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, Τετάρτη μεσημέρι, 3-6 και σήμερα ζωντανά. Ανοίγω τις γραμμές του Red Wall Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο live του Eric Clapton στην Αγγλία, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: life.
1: It's my life και είναι πολύτιμη και δεν διαρκεί όπως θα ήθελα να πιστεύω για πάντα. Red 96,3 σχεδόν 18 μετά τις 3 μεσημέρι Τετάρτης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά. Σου έδωσα 15 λεπτά, έχουν μείνει ακόμα 8 για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθείς στο exclusive live για λίγους του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας 23 Αυγούστου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. U2, Red 96,3.

0: Το δικό σου παιχνίδι λέγεται Χρηματοκιβώτιο. Παίζεις την Παρασκευή για 8.122 ευρώ. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική? Να, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr. 8.122 ευρώ τα κάνεις δικά σου παίζοντας χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Γι' αυτό δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Scorpion, still loving you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Μονή. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
22: Αχα.
21: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
22: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
21: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
24: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
23: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
25: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και αυτή την Παρασκευή το ποσό είναι μεγάλο. 8.122 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Θα κάνεις δικά σου παίζοντας χρηματοκιβώτιο. Για να γίνει αυτό, δηλώνει συμμετοχή. Στέλνεις τώρα win στο 19600. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020. Γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω των 18. frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Γίνε μέλος και στο Members Club του Red 96,3. Θα σου θυμίζουμε συνεχώς μέσα από το app το ποσό. Θα μαθαίνεις τα πάντα για τον διαγωνισμό. Α, και κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Win τώρα στο 19600 και Metallica, Enter Sandman, Red 96,3.

0: Συγκρότημα Θρύλος, τραγούδι ύμνος, Shredder 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα Τετάρτη μεσημέρι, χορηγός η Cosmote Telecom. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάντο τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί και έχεις δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Σε λίγα λεπτά, 4 και 10 λίγο και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Dream On Aerosmith. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα.

0: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

It's the final countdown, κυριολεκτικά. Final Four με τελική την Παρασκευή, τελικό στην Κυριακή. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Στην παρέα, καλησπέρα ξανά. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour. Σου δίνω 15 λεπτά, μπαίνεις. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Και έχεις τετραήμερο στην Αγγλία για το live του Eric Clapton. Μαζί με την παρέα σου, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Λέιλα, Derek and the Dominos, Red 96,3.

16 μετά τις 4, Τετάρτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα Red 96,3, ο οποίος μαζί με το Cinema Athenian Experience σου δίνει την δυνατότητα να απολαύσεις εν Dolby Atmos το The Mandalorian and Grogu τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Την πρώτη κινηματογραφική ταινία Star Wars εδώ και 7 χρόνια. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζον Φαβρό, ενώ στο cast συμμετέχουν η Sigourney Weaver και ο Jeremy Allen White στο ρόλο του Ρότα. Διεκδικείς διπλή πρόσκληση στέλνοντας τώρα email στο info@redfm.gr με το όνομα, τεπώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Στο θέμα του email γράφεις διαγωνισμός Αθήνιων. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν την Παρασκευή με email και τηλεφωνικά.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
3: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: φάση δεν είναι το πετόκανε, η φάση είναι το ήθελε, το κατάφερε ο Φρέντι. I want to break free, Queen, στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα, περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ. Red 96,3 και χρηματοκιβώτη την Παρασκευή. Παίζεις για 8.122 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Blair Song 2, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψω να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
7: Ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Δικά σου τα 8.122 ευρώ που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο για να παίξεις με τη μέρη την Παρασκευή, στέλνεις τώρα win στο 19600 και δηλώνει συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης, άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 8.122 ευρώ. Patti Smith, Red 96,3.

0: 40 εσύ τι είμαι, πολλά πρόπτα. Οδηγούσε στην επαρχιακή ναυπακτό, αντιλήφθηκε πως το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν σωστά, βρήκε ένα μεγάλο φίδι τυλιγμένο στους σημάντες του κινητήρα. Μη σου τύχει. Ρεν 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Στο 11888.gr μπορείς να κλείσεις ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σου. Κλείνεις άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Red Application, redfm.gr, δεν χάνεις τίποτα. Δεν χάνεις το χρηματοκιβώτιο αυτής της Παρασκευής. Παίζεις για 8.122 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. It's no good, best mode, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κερδίσε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen στον πύργο Αθηνών Μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
17: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
16: Και τι λέτε.
17: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
16: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
17: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
16: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
18: Τάκης και Μπούμπης.
19: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
20: Τι?
19: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
20: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
21: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
23: Hertz Leasing.
22: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
23: Hertz Leasing.
22: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
23: Hertz Leasing.
22: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
24: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
25: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
26: It's Red. It rocks.
27: Red 96,3.

ετοιμάσου για μάλλον φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο με έντονους αέριδες μέχρι και 7 ταμποφόρ. Είσαι έτοιμος για Red Wall Tour. Ρίγω και πάλι τις γραμμές. 15 λεπτά στη διάθεσή σου από τώρα. Μπαίνεις στο Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και έχεις τετράημερο με την παρέα σου στο Norfolk της Αγγλίας. Εισιτήρια φυσικά για το exclusive live του Eric Clapton σε έπαυλη. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, 3-6 και σήμερα. Ζωντανά. Τετάρτη απόγευμα. Καλησπέρα και πάλι. Class.

Αν και το ήθελες, το ξέρω, δεν θα δεις ούτε αυτό το καλοκαίρι Bon Jovi στην Ελλάδα. Θα δεις όμως μια άλλη συγκροτηματάρα του Σαββατόβραδο, Iron Maiden στο ΑΚΑ. Και ο Red φυσικά εκεί. Είχαμε Red Wall Tour με νικήτρια τη Μαρία Λιακοπούλου. Μαρία, ετοιμάσου για μια φοβερή VIP εμπειρία μετά τους Iron Maiden, βόλτα και από το Δύο Αθηνών για το εν λευκό του Hot Party. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36. 6 λεπτά ακόμα για να μπεις και στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθείς στο live του Eric Clapton, στο exclusive live του Eric Clapton στην Αγγλία. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Ολυμπιακός Φενέρ με Τζάμπολ στις 6, Βαλένθια Ρεάλ στις 9, Final Four η τελική Παρασκευή. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και χορηγός η Κοσμοτέ Telecom με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις στο κοσμοτέ.gr. Περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο τώρα. Πώς θα δηλώσεις συμμετοχή, ποιο είναι το ποσό και πώς θα το κάνεις δικό σου. Crying, Aerosmith, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Ελληνοφρένια.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω και δίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Να μην έχουμε κλάματα και εμείς την Παρασκευή στο παιχνίδι με το χρηματοκιβώτιο. Πρώτο να θυμάσαι το ποσό και δεύτερο να απαντήσεις στο τηλεφώνημα της μέρης. Στείλε τώρα WIN στο 19600, δήλωση συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο για 8.122 ευρώ. 1,36 κόστος SMS, 214-214-8020, γραμμή υποστήριξης, άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και randfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή λίγο μετά τις 4, η μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 8.122 ευρώ. Αν τηλεφωνείς σε σένα, το σηκώνεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα, λες ακριβώς το ποσό, 8.122, το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Τζάνι Τζόπλιν, Piece of My Heart, Ρέντι 96,3.

0: Μεριό τη Μιχαλαριά 36, Rock You Like a Hurricane. Και αν αμφιβάλλει, κάτσε να ακούσει και το υπόλοιπο. Γιάννη Γιακουμάκη, 6 με 8. 6 και 10 ανοίγει ξανά τι γραμμέ του Red Wool Tour και μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση. 8-10 Γιώργο Αποστόλου και Up the Irons, Mono Maiden, το μεγάλο αφιέρωμα του Χάκου Μπερβάνη. Δει στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, 11 με 12 απόψε. Αύριο, 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. Evanescence, My Mortal, καλή συνέχεια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
12: Happy Mastercard Day!
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη ημέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
20: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
19: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
21: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
22: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
23: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
25: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύη. Τη Centers of One.
26: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

μαζί. Εδώ είμαστε, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, λίγο μετά τις 6. Ξεκίνημα και σήμερα με τα καλύτερα. Queen! Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο Red 96,3. Και επειδή λέμε ότι ξεκινάμε με τα καλύτερα, Red World Tour ολοκένουργιο. Αυτή τη φορά σε στέλνουμε να δεις έναν από τους θεούς της μουσικής, Eric Clapton, στο Norfolk της Αγγλίας, σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Ανοίγει ο Ronnie Wood τη συναυλία, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Μια φοβερή συναυλιακή εμπειρία ζωής. Ανοίγω τις γραμμές τώρα, 15 λεπτά δικά σου. Μπαίνεις στο site μας, redfm.gr, ή στην εφαρμογή μας, στο RedApp, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Μπορεί να βρεθείς να βλέπεις Eric Clapton στην Αγγλία. Και επειδή λέγαμε για τα καλύτερα, πάμε. Satisfaction, Rolling Stones, Red 96,3, καλησπέρες.

Όχι, μην τον αφήσει, μην την αφήσει έτσι που το λέει. Δηλαδή, please don't leave me, Pretty Maids Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα, 20 Μαΐου σήμερα. Και μην ξενιόμαστε, 7 λεπτά ακόμα δικά σου. Κρατάω ανοιχτές τις γραμμές για Red World Tour, Eric Clapton στην Αγγλία. 7 λεπτά λοιπόν ακόμα για να μπει στο site μας, redfm.gr, την εφαρμογή μας, το Red App, να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής, να είσαι μέσα στην κλήρωση για να δει Eric Clapton στην Αγγλία. Και να και ένα καλό νέο που μάθαμε χτες, στα καλύτερα σκληρά τυριά σε όλο τον πλανήτη, πρώτη η γραβιέρα Νάξου. Οκ, okay, και τρίτη η γραβιέρα Κρήτης. Στο νούμερο 2, όπως καταλαβαίνεις, είναι η Παρμεζάνα. Εννοείται. Εντάξει, οκ, okay, μπορεί να μην πήραμε την Eurovision, εκεί μας νίξε η Μπάνκα Ράγκα. Και όχι μόνο. Ωστόσο, στα σκληρά τυριά πάμε καλά, από ό,τι φαίνεται. Γραβιέρα Νάξου. Τώρα για την Eurovision, οκ. Okay. Zombie Bad Wolves, Red 96,3.

0: Personal Jesus, Depeche Mode, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8. Καλώς τους και τους πρώτους που στέλνετε τα μηνύματα στο Viber του Red και της εκπομπής, είναι 6980-963-963. Πολύ έντονη η κίνηση αυτή την ώρα και στην άνοδο και στην κάθοδο της Κηφισίας, αλλά και στην κάθοδο της Μεσογείων, στην παραλιακή επίσης προς Πειραιά μέχρι την Αλίμου από τον Άγιο Κοσμά περίπου. Κάτι λίγα στην Αλίμου Κατεχάκη. Έντονη η κίνηση αυτή την ώρα και στο κέντρο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και κυρίως Καλλιρόης αυτή την ώρα. Χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr και έτσι δεν χρειάζεται πια να περιμένεις ούτε οπτική ίνα ούτε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, το γνωστό μας σε όλους Εξαλέν, γνωστό για την αντισηπτική του δράση αλλά και για όλα τα στοματικά προβλήματα. Θα σου το πει και ο φαρμακοποιός ή ο οδοντίατρός σου. Μπορείς να το χρησιμοποιείς και καθημερινά γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια. Το λέω συγκριτικά με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάθε μέρα. Με τη χρήση λοιπόν και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού, Εξαλέν. Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8, Viber άλλη μία, 6980-963-963. Όσο έχει ήλιο, έχουμε κέφια. Να σου θυμίσω ότι είναι σήμερα Τετάρτη, Παρασκευή, χρηματοκιβώτιο μεθαύριο, 22 Μαΐου, 8.122 ευρώ. Αμέσως τώρα θα ακούσεις πώς θα μπει στην κλήρωση και στη συνέχεια έρχονται Metallica, Rainbow, πρώτα όμως Oasis, Wonderwall, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

ίδια σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
4: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Δύο δεδομένοι για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Καλησπέρες και στο Viber, Γιώργο, Δημήτρη, καλησπέρα και στην Αργυρό. Παγκόσμια μέρα μέλισσας, μου γράφεις Αργυρό. Okay. Χρόνια πολλά μέλισσα λοιπόν και σου θυμίζω Παγκόσμια μέρα μέλισσας, αλλά μεθαύριο Παρασκευή εδώ είναι χρηματοκιβώτιο, κληρώνει 22 Μαΐου, μεθαύριο Παρασκευή στις 4 το απόγευμα, 4 με 5 φαντάσου, κάπου εκεί, 8.122 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα, μην το αφήνεις για τελευταία στιγμή, είναι πανεύκολο. Στέλνεις ένα απλό SMS, WIN στο 19600, είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όριο του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση, συμμετοχή άνω των 18. WIN στο 19600, στέλνεις και είσαι μέσα στην κλήρωση. Είναι η Rainbow, The Temple of the King, Red 96,3, έρχονται οι Metallica αμέσως μετά.

0: Ένα ακόμα από τα μεγάλα τραγούδια των Metallica, Red 96,3, Unforgiven, Γιάννης Γεωγούμα 668, Viber για μηνύματα 6980-963-963, καλησπέρα σε όλους. Χορηγός μαζί μου Nova, έχεις Nova, έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, αυτό δεν χάνεται, το exclusive Nova deal. Έχεις εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις τώρα στο παντού app, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις τον deal. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Σου θυμίζω ότι λίγο μετά τις 7 ανοίγω ξανά τις συμμετοχές, ανοίγω ξανά τις γραμμές για το καινούριο Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία σε μια φοβερή έπαυλη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σου πω πώς θα διεκδικήσεις και διπλές προσκλήσεις για την ταινία The Mandalorian and Grogu τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 στο Αθήνεων. Θα σου πω πώς θα διεκδικήσεις αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Είναι φοβερή περίπτωση ταινίας. Αυτή είναι η πρώτη ταινία εδώ και Star Wars, εδώ και 7 χρόνια. Νομίζω ότι έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και Unbelievable EMF έρχονται σε λίγο εδώ, στο Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Chris Isaac. Σάββατο, 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
17: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
20: Τι?
19: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
20: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
21: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
23: Hertz Leasing.
22: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
23: Hertz Leasing.
22: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
23: Hertz Leasing.
22: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
24: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
25: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
26: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
27: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
28: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
29: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Unbelievable.
1: And the Grammy goes to Aerosmith.
2: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
3: Hey, this is Joe Perry.
4: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3 και πάλι μαζί, Γιάννης Γεωγουμάκης 6-8, Red 96,3, Τετάρτη 20 Μαΐου, είπαμε, Λιδία γιορτάζει σήμερα, ξανά χρόνια πολλά, ή αν έχεις γενέθλια, όμως όλοι έτοιμοι για Red World Tour, Eric Clapton, Norfolk, Αγγλία, εκεί σας στέλνουμε αυτή τη φορά, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ, χαμός γίνεται, μπαίνεις τώρα. 15 λεπτά δικά σου για να μπει στο site μας redfm.gr ή στο RedApp να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και να είσαι μέσα στην κλήρωση. redfm.gr ή η εφαρμογή μας. RedApp, μπαίνεις, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνεις στην κλήρωση. Red World Tour με το Red 96,3 στον Eric Clapton στην Αγγλία.

Styles, Like Teen Spirit, είναι η Nirvana, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 7 και 20 σε λίγο και 6,5 λεπτά ακόμα δικά σου. Για να μπεις, κρατάω ανοιχτές τις συμμετοχές, να μπεις στο site μας redfm.gr ή στο Red App, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής, να μπεις στην κλήρωση για Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, στο καινούργιο Red World Tour. Σε στέλνουμε εκεί 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Eric Clapton, ένας από τους πιο σημαντικούς κιθαρίστες του πλανήτη. Εν τω μεταξύ, ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδιστές του πλανήτη. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα ο Τζο Κόκερ στις 20 Μαΐου στο Σέφιλντ. Κάποτε έκανε διάφορες δουλειές. Κάποτε ήταν και τεχνικός εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Σε περίπτωση που ασχολείσαι με άλλα πράγματα, αλλά έχεις ένα ταλέντο, πάρ' το υπόψη σου και αυτό. Είχε φτιάξει μάλιστα και ένα συγκρότημα εκπληκτικό κάποια στιγμή με τον τίτλο Mad Dogs and Englishmen. Απίστευτος. Σε λίγο θα σου πω τι γίνεται και με τα ζώδια σήμερα και γενικά αυτές τις μέρες. Αυτός είναι ο Black. Everything is coming up roses. Red 96,3. Καλησπέρες. Viber για μηνύματα 6980 963 963.

0: Αυτά είναι τέλειο. Other Side, Red Hot Chili Peppers, φυσικά Red 96,3, 7 και 26 περίπου. Λοιπόν, κοίτα τώρα τι γίνεται με τα ζώδια. Θα σου πω τουλάχιστον αυτά που πρόλαβα να μου πούν οι πράκτορές μου. Ο Κριός. Ο Κριός, πολύ social βλέπω ασχολείται ο Κριός σήμερα. Θα παίξουν σπουδαίο ρόλο τα social στις αποφάσεις αλλά και στις διασυνδέσεις σου. Ο Ταύρος είναι λίγο φοβισμένος από τα οικονομικά του, αλλά δεν υπάρχει λόγος να πανικοβάλλεται. Θα την ελέγξει την κατάσταση. Η Δίδυμη γενικώς διαφημίζεται και προβάλλεται πολύ τον εαυτό σας, αλλά okay, πρέπει να ξεκαθαρίσετε τους στόχους σας. Η Καρκίνη, έχετε λίγο πεσμένη ψυχολογία. Αυτό συμβαίνει μεταξύ άλλων γιατί δεν ακούτε κανέναν. Οι Λέοντες, η συμμετοχή σας σε κοινές δραστηριότητες και οι καλές, σωστές συνεργασίες θα οδηγήσουν στην επιτυχία που έχει πολύ μεγάλη σημασία για εσάς. Λιονταράκια, Παρθένη, επαγγελματική καταξίωση, τα προσόντα σας είναι μεγάλα και κανείς δεν μπορεί να τα αγνοήσει. Η Ζυγή, για να δούμε τι γίνεται με εμάς τους Ζυγούς, δεν είσαστε συγκεντρωμένοι σε αυτά που πρέπει να κάνετε, σας αποσυντονίζει κτλ. Ίσως θα βοηθούσε μια εκδρομή για αλλαγή παραστάσεων. Βέβαια, εκδρομή εννοείται, θέλω άδεια. Σκορπιός, πολύ ερωτική, με αισθησιακή κτλ. Συνεταιρισμός, φέρνει ίσως σοβαρά κέρδη και ένα κληρονομικό θέμα διευθετείται οικονομικά. Καλό αυτό για τους Σκορπιούς. Τοξότης, δεν είναι σίγουρο τι ακριβώς θέλεις στη ζωή σου αυτή την εποχή. Ίσως θέλεις περισσότερο να μείνεις μόνος με τον εαυτό σου, να αποφύγεις να συνάψεις συμφωνίες, μου λένε για τον Τοξότη. Εγώ καιρός, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο, μην ανησυχείτε. Πάντως έχετε κουραστική, εξακολουθείτε να καταπονείτε τον εαυτό σας, λίγη ξεκούραση χρειάζεται. Υδροχός, φιλική σχέση που έχει όλα τα προσόντα να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο ερωτά. Μπράβο, υδροχόε. Ιχθύες, το σπίτι, οικογένεια θα είναι τα θέματα που σήμερα θα σε κρατήσουν σε εγρήγορση. Οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. It's 3 cents Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapeful Soda. Υπάρχουν φοβερά ραντεβού, φοβερά intense, 3 cents intense party στα πιο hot bars. 21 Μαΐου, Forget About It με DeMar and Hardman. 24 Μαΐου, Αργεντίνα με Αντώνης. See you there, ζωηρές ψαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα. Απολαυστική γεύση, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Λοιπόν, χρηματοκιβώτιο 8.122 ευρώ, στο θυμίζω, γιατί είναι μεθαύριο. Θα ακούσεις τώρα πώς θα μπει στην κλήρωση και στη συνέχεια. Μελίσσα Έθεριτς και Σκόρπιον στο Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
20: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
22: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
23: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
24: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
25: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
24: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
25: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
26: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

When the Smoke is Going Down, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 20 Μαΐου, 7 και 38 περίπου. Λοιπόν, επειδή είναι Τετάρτη και μεθαύριο Παρασκευή κληρώνει ξανά το χρηματοκιβώτιο, να σου πω ότι αν έχεις ξεχάσει το ποσό ή αν ξεχνάς τα ποσά γενικότερα, να μπορείς να γίνεις μέλος στο Members Club του Red 96,3, πανεύκολα, μπες στο redfm.gr. Μπορείς να γίνεις λοιπόν μέλος στο Members Club του σταθμού του Red 96,3 και να παίρνεις το mail σου κάθε φορά το εβδομαδιαίο ποσό. Σου στέλνουν το ποσό και έτσι δεν έχεις κανένα πρόβλημα να το ξεχάσεις. Επειδή όμως έχουμε βρεθεί τώρα εδώ μαζί, σου θυμίζω ότι το ποσό είναι 8.122 ευρώ. Την Παρασκευή που μας έρχεται μεθαύριο, η Μαρία χτύπησε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Είναι η τελευταία νικήτρια την Παρασκευή την περασμένη. Μπορεί εσύ να είσαι ο επόμενος νικητής ή νικήτρια. Στείλε τώρα, μπες από τώρα στην κλήρωση, στείλε SMS WIN στο 19600. Μπορείς να το στείλεις βέβαια μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα που είναι η κλήρωση. Στέλνεις WIN στο 19600, είναι Mediatel. 1,36 το ευρώ είναι τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όριο του διαγωνισμού frontstage.gr. Να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση, συμμετοχή άνω των 18, τα ξέρεις αυτά. Στείλε λοιπόν WIN στο 19600 και είσαι μέσα στην κλήρωση από τώρα, μεθαύριο, Παρασκευή. Red 96,3, χρηματοκιβώτιο 8.122 ευρώ. Melissa Etheridge, Like the Way I Do.

0: Let It Be είναι οι Beatles, Τετάρτη απόγευμα, 12 λεπτά πριν από τις 8. Παρέα πάντα με Red 96,3. Γιάννης Γιαγουμέ, 6,8. Σου έχω κάτι πολύ καλό τώρα. Πραγματικά πολύ καλό. Red 96,3 και το Cinema Athenian Experience σου δίνει τη δυνατότητα να απολαύσεις την ταινία The Mandalorian and Grogu. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 είναι η πρώτη κινηματογραφική ταινία Star Wars εδώ και 7 χρόνια. Τη σκηνοθεσία την υπογράφει ο Τζον Φαβρό, δημιουργός της αρχικής σειράς στο Disney Plus. Στο cast συμμετέχουν η Σιγκούρνι Γουίβερ, ο συνταγματάρχης Ward και ο Τζέρεμι Άλεν Βάιτ στο ρόλο του Ρότα. Μπορείς να διεκδικήσεις λοιπόν διπλές προσκλήσεις, είναι για τη Δευτέρα, 25 Μαΐου στις 9 στο Athenian Experience. Διπλές προσκλήσεις λοιπόν διεκδικείς, τι κάνεις? Στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνεων. Το ονοματεπώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνεων και το στέλνεις info@redfm.gr. info@redfm.gr. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν την Παρασκευή με email και τηλεφωνικά. Χορηγός μαζί μου Nova. Με την Nova κερδίζεις παντού. Μεταξύ άλλων, αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Αυτό δεν χάνεται, το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Έχεις εντελώς δωρεάν πίτσα λαχταριστή από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις τον deal. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου συνεχίζει στις 8 και ανοίγει και αυτός τις γραμμές για Red World Tour. Eric Clapton στην Αγγλία. Losing My Religion, R.E.M. έρχονται στη συνέχεια. Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6, αύριο στις 6 το απόγευμα. Τα λέμε εδώ στο Red 96,3. Bye!
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ξύπνα, ξύπνα,
6: τι?
5: Ήρθε! Να παίξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου. Μην

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
0: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
1: Happy Mastercard Day!
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.

0: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έτσι, με αγωνιστικό τρόπο μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι του Μάη. Έχουμε ένα δεκαήμερο ακόμα για να φύγει και ο κατεξοχήν είναι εξαιρετικός μήνας με την άνοιξη που επέστρεψε όπως βλέπετε εκεί έξω. Τετάρτη, πάντως μεσοβδόμαδα, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Είμαστε full on με Eric Clapton στο Norfolk για Red World Tour, παιδιά. Φοβερή συναυλία σε μια ειδηλιακή έπαυλη και μάλιστα με τον Ρόνι Γουτ, τον πρώην Rolling Stone, να ανοίγει τη φάση. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3, καθώς και ο Eric Clapton είναι φυσικά Red. Λοιπόν, μπαίνετε στα επόμενα 15 λεπτά στο redfm.gr και στο app του Red για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην μεγάλη κλήρωση, όσο ακούμε Animals House of the Rising Sun.

Ναρκώτικο χιλικουίντο, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να κνευριστούμε για αυτά που έχουμε δει σήμερα, ιδιαίτερα με αυτό το βίντεο που έχει έρθει από τους Έλληνες πολίτες που έχουν συλληφθεί από τους Ισραηλινούς και η κακοποίησή τους. Όμως, ας το καλύτερο αυτό, κάνουμε λίγο πλάκα, καθώς είχαμε πριν από λίγο δήλωση του Τραμπ προς Ιράν ότι θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε, και αμέσως μετά ο ίδιος άνθρωπος, μετά από 5 λεπτά, είπε στη συνέντευξη ότι εμείς και το Ιράν είμαστε πάρα πολύ κοντά ακόμα και σήμερα σε τελικό σχέδιο συμφωνίας. Είναι να τρελαίνεσαι, γιατί σου λέει ο άλλος, τρελός είμαι εγώ, θα τρελάνω και εσάς. Πολύ απλό. Dance with somebody, man to diao, ready in the next.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Johnny B και Hooters Red 96,3 σήμερα Τετάρτη 20 του Μάη του 2026 στο μικρόφωνο του Red Γιώργος Αποστόλου και ετοιμαζόμαστε για ακόμα μια πάρα πολύ όμορφη κινηματογραφική εμπειρία. Ο Red 96,3 λοιπόν και το Cinema Athenian Experience σου δίνει τη δυνατότητα να απολαύσεις το The Mandalorian and Grogu τη Δευτέρα 25 του Μάη στις 9 το βράδυ. Είναι η πρώτη ταινία Star Wars εδώ και 7 χρόνια. Σκηνοθέτης είναι ο Τζον Φαβρό, ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ μεγάλο παρελθόν σε ό,τι αφορά τις ταινίες του Star Wars και τον εμπιστευόμαστε απόλυτα. Οπότε και εμείς τώρα θα σου δώσουμε διπλές προσκλήσεις. Στέλνεις εσύ στο info@redfm.gr το ονοματεπώνυμό σου και το τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνεων. Οι νικητές ή νικήτριες θα ειδοποιηθούν την Παρασκευή με email και τηλεφωνικά. Καλή επιτυχία. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Σε λίγο Crazy από Aerosmith. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
5: Αν έχεις πει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
9: Με την υποστήριξη του Red 96,3.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ένα σπουδαίο τραγούδι μέσα από ένα σπουδαίο άλμπουμ, το επικό The Wall των Pink Floyd εδώ στον Red 96,3. Σκεφτόμουν τώρα ότι ρε παιδί μου, κοίτα να δεις το τέλος του άλμπουμ αλλά και στο τέλος της ταινίας του Alan Parker που ακολούθησε χρόνια μετά, το τείχος φαίνεται να καταραίει κάτω από το ίδιο το βάρος. Για την ώρα περισσότερο στείλουμε τείχη παρά τα γκρεμίζουμε στον πλανήτη Γη το 2026. Αλλά είπαμε, έχουμε την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων από τους Queen που επιμένουν πάντα ότι το show πρέπει να συνεχίζεται. Τετάρτη 20 του Μάη, Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: στόμα, τα ξαναλέω, μας λείπουν πάρα πολύ οι Rage Against the Machine και από την πολιτική και από τη μουσική και από την κοινωνία. Μακάρι ο Ντελαρόχα κάποια στιγμή να το ξανασκεφτεί και να επιστρέψει. Δεν το βλέπω, αλλά μακάρι. Τετάρτη σήμερα, που σημαίνει ότι μεθαύριο Παρασκευή ανήκει πάλι το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιέχει 8.122 ευρώ και μπορείτε φυσικά να τα διεκδικήσετε στέλνοντας Win στο 19600 για να κάνει μέρη το σχετικό τηλεφώνημα με το καλό σας. Αν απαντήσετε σωστά 8.122 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατελικώσετε στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA πλέον τέλος συστρωμητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόδιο ρυθμιστής ΕΕΠ. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση, ενώ η όρη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στο www.frontstage.gr. Red 96,3, πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Κάμες, You Are από Nirvana και νωρίτερα You're the Voice από John Farnham. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Διερωτάμενοι για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
10: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
11: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

τον Eric Clapton κάθε μέρα 8 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ. Κάθε ώρα υπάρχει και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Για να μπείτε σε αυτήν, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχή στο redfm.gr και στο app του Red. Ανοίγουμε το σύστημα για τα επόμενα 15 λεπτά και ακούμε George Harrison, Cut My Mind, Set on Youth.

Red 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα τέτοια λόγια κοντά στις 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας. Τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει φορέβα και η Τετάρτη 20 του Μάη του 2026. Πάμε πρώτα στη μουσική μας είδηση καθώς πλησιάζει και η μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στην Αθήνα. Ο Bruce Dickinson ανακοίνωσε σήμερα πως έχει νέο βίντεο κλίπ για το Tears of the Dragon, τραγούδι από την προσωπική του καριέρα πίσω το 1994, και μάλιστα αυτό το κομμάτι έχει υποστεί και ένα πάρα πολύ καλό rework από τον ίδιο, αξίζει τον κόπο να το τσεκάρετε. Τώρα, στα μη μουσικά μας, η Google σήμερα το πρωί ανακοίνωσε πως τελειώνει για πάντα το γκουγκλάρισμα. Συγκεκριμένα δεν θα μπορούμε πλέον να γκουγκλάρουμε τον παλιό τρόπο, θα πρέπει να ζητάμε την πληροφορία από έναν AI πράκτορα ο οποίος θα αντικαταστήσει τη γνωστή μας μπάρα, και μάλιστα το πρόβλημα με αυτό είναι ότι ανησυχούν πάρα πολλά site, σε μουσικά, ειδησογραφικά κυρίως, γιατί το γκουγκλάρισμα πλέον δεν θα υπάρχει για να μεταφέρει ουσιαστικά τον ενδιαφερόμενο στα site τους, θα υπάρχει μόνο ένας AI agent ο οποίος θα παρέχει όλη την πληροφορία με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται πολλές φορές να μπεις καν στο site. Αυτό θα έχει μεγάλες, πολύ μεγάλες παρενέργειες σε ό,τι αφορά την κερδοφορία των sites αλλά και τα κλικ τα οποία θα αρχίσουν σιγά σιγά να εξαφανίζονται αν συμβεί αυτό. Θα δείξει. Fairy Tale Gone Bad, Sunrise Avenue, Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου. This

0: Τέλειο κομμάτι, Brimful of Us, Cornerstone Breeding 6,3 τεταρτιάτικα 20 του Μάη λέει το σύστημα και σε λίγες μέρες ξεκινάει και το Μουντιάλ, δεν το έχετε καταλάβει, το Μουντιάλ που θα γίνει σε Μέχικο, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά με αμέτρητες ομάδες, μόνο η Ελλάδα δεν κατάφερε και δεν τρεις ακόμα να προκριθούν. Τέλος πάντων, το ζήτημα δεν είναι όμως αυτό, το θέμα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον κόσμο που δεν θα πάει τελικά εκεί. Έχουν ακυρωθεί πάρα πολλές πτήσεις, έχουν ακυρωθεί πάρα πολλά δωμάτια που είχαν κλειστεί για το Μουντιάλ και γενικότερα φοβούνται οι ξενοδόχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ιδιαίτερα πως θα έχουν πάρα πολύ λίγους πελάτες τις ημέρες και τις νύχτες του Μουντιάλ. Είναι 45 μέρες μεταξύ του Μουντιάλ, δεν είναι και λίγο, φοβερό. Και από την άλλη πλευρά είναι ότι όταν έχεις πληρότητα που είναι κάτω το 50% λίγο πριν να ξεκινήσει το σύστημα, αρχίζει να φοβάσει ότι τα πράγματα θα πάνε καθόλου καλά. Ήδη είναι γνωστό πως σε πάρα πολλούς αγώνες έχουν πωληθεί πάρα πολύ λίγα εισιτήρια και οι υπεύθυνοι εκεί προσπαθούν ήδη να σκεφτούν τρόπους να αρχίσουν να ξεπουλάνε σε πολύ πιο φθηνές τιμές. Θυμίζω ότι τα εισιτήρια για το Μουντιάλ ξεκινάνε από 300 και 250 ευρώ το minimum και πάνε μέχρι άστο καλύτερα. Οπότε, τόμπολα για τη FIFA που τα έχει κάνει εδώ πέρα πραγματικά μαντάρα. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε άλλα rock and roll από John Jett and the Blackhearts στον Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό.

0: 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
0: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
4: Με την υποστήριξη του Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου,
4: είναι Red 96,3.

Red Hot Chili Peppers, Red 96,3. Είπαμε είναι βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου. Καθημερινή σχέση η απόψινη βραδιά με τη χθεσινή, παιδιά, φοβερό. Απ' την άλλη, θα έχουμε κάποιες αναταράξεις στον καιρό μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Οι διοργανωτές της συναυλίας με τους Iron Maiden έχουν προειδοποιήσει για πιθανή βροχόπτωση στη διάρκεια της συναυλίας, η οποία φυσικά και θα διεξαχθεί κανονικότατα. Απλά έχουν ενημερώσει τον κόσμο ότι θα είναι καλό να έχουν μαζί τους κάποιο μπουφάν ή κάποια άλλα ρουχαλάκια για να προστατευτούν, αφού δεν θα επιτραπούν να μπουν μέσα για λόγους ασφαλείας ομπρέλες. Πάμε να ακούσουμε και την κομματάρα των Linkin Park, το In The End, καθώς τους έχουμε πάρα πολύ άχτη να τους δούμε στην Ελλάδα, κάτι που ακούγεται πάρα πολύ από τώρα για το 2027.

0: Linkin Park, Stranglers, Bon Jovi και τώρα Guns N' Roses, Red Index 6,3. Πάμε για την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, που θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και έχει μέσα 8.122 ευρώ. Μπορείτε να στείλετε τώρα τη συμμετοχή σας, win19600, για να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 8.122 και να πάρετε τα χρήματα. Μείνετε τελικό στο SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, θερμοδοτισμιστή σε ΕΠΗ, συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους ανά των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΑΛΦΑ 210-92-15-776. frontstage.gr για το σώρο του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στη συνέχεια έχουμε σε λίγο εδώ τον Χάκο Περβανίδη και το Red Metal Before Midnight, φυσικά με Overdose από Iron Maiden. Είναι πάρα πολύ λογικό.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Καλέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 90.

24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beefeater.

0: ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
1: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 122 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο

0: Starbuck είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Sewer. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
5: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: 96,3. Red Metal. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Before Midnight. Red 96,3.
1: Red 96,3, εδώ είμαστε. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης στο Red Metal Before Midnight. Παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε. Και εντάξει, δεν κρυβόμαστε. Είμαστε σε Iron Maiden πυρετό και στην απόψινή εκπομπή θα ασχοληθούμε αποκλειστικά σχεδόν με αυτούς. Με το έργο τους, με την κληρονομιά τους, με την

Τις πρώτη φορά σε κασέτες και βινίλια, μέχρι παιδιά που τους ανακαλύπτουν σήμερα μέσα από διάφορες streaming πλατφόρμες, οι Iron Maiden συνεχίζουν να περνούν τη φλόγα από γενιά σε γενιά και όλοι εμείς, που λέει και ο Bruce Dickinson, είμαστε Blood Brothers.

Καταπληκτική Iron Maiden στο Blood Brothers εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Το Σάββατο 23 του μήνα οι Maiden ξεκινούν το φετινό σκέλος της Run For Your Lives περιοδίας από την Αθήνα και την περιμένουμε πώς και πώς αυτήν τη μέρα. Θα παίξουν λέει τραγούδια μόνο από τα 9 πρώτα τους άλμπουμ, το Blood Brothers προφανώς και δεν συγκαταλέγεται σε αυτά. Έρχεται από το Brave New World, αλλά νομίζω πως είχε έτσι μια συμβολική σημασία το ότι ξεκινήσαμε με αυτό την απόψινή εκπομπή. Iron Maiden, οι οποίοι πάντα έλεγαν πως θεωρούν τους εαυτούς τους ένα live συγκρότημα και πως η μουσική τους αποκτά την πραγματική της αξία όταν παίζεται στο σανίδι. Υπάρχουν πραγματικά μυθικές εκτελέσεις live τραγουδιών των Iron Maiden, όπως το Hallowed Be Thy Name, το Revelations και άλλα πολλά, αλλά κανένα όπως το Fear of the Dark.

Εντάξει, παιδιά, ανατριχίλα. Μια πραγματικά μυθική εκτέλεση του Fear of the Dark είναι αυτή. Με το sing-along του κόσμου να είναι τόσο εντυπωσιακό, με το ότι το πλήθος δηλαδή τραγουδά την βασική έτσι, μελωδία της σύνθεσης. Καλά τα πήγαν οι Metallica τις προάλλες στο Ολυμπιακό Στάδιο, όταν έπαιξαν ειδικά το Wherever I May Roam. Ο κόσμος έτσι τραγούδησε την μελωδία του τραγουδιού, αλλά πιστεύω ακράδαντα πως όταν οι Maiden το Σάββατο θα παίξουν το Fear of the Dark, ο κόσμος τους θα είναι πολύ πιο δυνατός και εντυπωσιακός. Iron Maiden, οι οποίοι λένε πως παίζουν τραγούδια από τα 9 πρώτα άλμπουμ σε αυτήν την περιοδία, αλλά νομίζω πως πιο σωστό θα ήταν να το διατυπώσουν κάπως διαφορετικά. Να πούν δηλαδή, παιδιά, παίζουμε τραγούδια από τα 7 πρώτα άλμπουμ και το Fear of the Dark, γιατί υπάρχει εκείνο το φουκαριάρικο το άλμπουμ, το No Prayer for the Dying, που κυκλοφόρησε το 1990 και οι Maiden πραγματικά το σνομπάρουν, το αγνοούν επιδεικτικά και θεωρώ πως θα μπορούσαν να βάλουν τουλάχιστον το Holy Smoke στο setlist. Όχι.

Holy Smoky Maiden στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο. Στο συγκεκριμένο τραγούδι, Maiden σχολιάζουν έτσι με έναν καυστικό τρόπο την δράση των τηλεευαγγελιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πώς αυτοί απευθύνονται στο κοινό τους ενώ παράλληλα θησαυρίζουν. Και από τον No Prayer πάμε τώρα στον δίσκο που προηγήθηκε, το Seventh Son of a Seventh Son φυσικά, για το οποίο το πρώτο κομμάτι που έγραψε ο Steve Harris ένα χρόνο πριν την κυκλοφορία του ήταν το Clairvoyant, και αυτό έτσι το εμπνεύστηκε όταν έμαθε για τον ξαφνικό θάνατο μιας διάσημης Αγγλίδας μελλοντολόγου, ενός medium, της Doris Stokes, η οποία ενώ είχε προβλέψει, έλεγε τουλάχιστον όπως είχε προβλέψει πάρα πολλά πράγματα, αναρωτήθηκε ο Steve, μα καλά δεν μπόρεσε να προβλέψει τον δικό της θάνατο. Wouldn't she have been able to foresee her own demise, ήταν ο στίχος τον οποίο σκέφτηκε και στη συνέχεια δημιούργησε τούτο εδώ το τραγουδάκι.

Εντάξει τώρα, ύμνος ύμνων το Clairvoyant. Το Seventh Son γενικώς θεωρείται δικαίως, θα πω εγώ, ένα από τα πολύ αγαπημένα άλμπουμ των οπαδών των Iron Maiden. Αλλά δεν ξέρω αν το θυμόσαστε κι εσείς. Εκείνη την εποχή ο Bruce Dickinson έβγαινε και έλεγε κατ' επανάληψη μάλιστα στις συνεντεύξεις πως εντάξει το άλμπουμ είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά η ιστορία του σαν concept που είναι κάπου χάνει στον τρόπο της συνέχειάς της, δεν είναι ιδιαίτερα σαφής, και έφερνε ως παράδειγμα το Operation Mindcrime των Queensryche που είχε κυκλοφορήσει την ίδια εποχή ως ένα δίσκο ο οποίος πραγματικά η ιστορία του εξελίσσεται ομαλά και κατανοητά. Λοιπόν, σήμερα στο Red Metal Before Midnight θα ακούσουμε πολύ Iron Maiden, αλλά που και που θα τους πάμε με συγκροτήματα τα οποία πιστεύουμε πως μπορούν να υπάρξουν μέσα στον κόσμο τους, και σίγουρα η Queensryche είναι μια τέτοια περίπτωση. I Don't Believe in Love, και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

0: σκέψου να τα κερδίσεις.
1: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.122 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Metal Before Midnight.
3: Red 96,3.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 ακούμε το heavy metal που αγαπάμε. Λίγο έμεινε λοιπόν, λίγες ώρες ας πούμε, ότι μας χωρίζουν από την εμφάνιση των Iron Maiden από την πρώτη συναυλία της φετινής Run For Your Lives περιοδίας και από ό,τι λένε τώρα τα δελτία καιρού. Μάλλον θα έχουμε το full πακέτο, παιδιά. Πάμε για την full εμπειρία. Iron Maiden κάτω από τον συνεφιασμένο Αττικό Ουρανό και βλέπουμε τι θα προκύψει από όλο αυτό. Τι να πω, ελπίζουμε μόνο οι προσευχές των Rainmaker να μην εισακουστούν τόσο έντονα όσο προβλέπουν οι ειδικοί. Iron Maiden λοιπόν και Rainmaker.

Iron Maiden και Rainmaker εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Ό,τι και αν γίνει το Σάββατο, παιδιά, ωραία θα περάσουμε και νομίζω πως το θυμάσαι άλλωστε και εσύ. Όταν η Metallica είχαν παίξει τότε στο Big Four το 2010 και έβρεχε στα πρώτα κομμάτια, πόσο ωραία είχαμε περάσει εκείνο το βράδυ και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, πώς το θυμόμαστε σαν μια τρομερά όμορφη εμπειρία. Ποιος ξέρει, μπορεί κάτι αντίστοιχο να προκύψει και τώρα με τους Maiden, όπως λέει και κάποιος, επιτέλους αυτό το water, water everywhere του The Rime of the Ancient Mariner θα γίνει επιτέλους πραγματικότητα. Το χιούμορ νομίζω πως είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίζουμε τέτοια πράγματα. Και πάμε να συνεχίσουμε την απόψινή εκπομπή τώρα, γυρίζοντας πίσω στο χρόνο στις πρώτες μέρες του New Wave of British Heavy Metal. Δεύτερος δίσκος των Maiden, το Killers, και ένα κομμάτι εμπνευσμένο από τον Edgar Allan Poe και τις δολοφονίες της Οδού Morgue. Iron Maiden λοιπόν και Murders in the Rue Morgue και είμαστε

Το The Murders in the Rue Morgue του Edgar Allan Poe θεωρείται από πολλούς ως το πρώτο αστυνομικό διήγημα στην ιστορία της λογοτεχνίας. Με μια ιστορία η οποία εκτυλίσσεται στο Παρίσι, όπου δύο γυναίκες βρίσκονται άγρια δολοφονημένες μέσα σε ένα δωμάτιο κλειδωμένο στην Οδό Morgue και όλα μοιάζουν έτσι λίγο κάπως δύσκολο να εξηγηθούν. Τότε λοιπόν είναι που εμφανίζεται ο Auguste Dupin, ο φοβερός αυτός detective, ένας πρόγονος ας πούμε του Ηρακλή Πουαρό, ο οποίος και προσπαθεί να λύσει το μυστήριο. Δεν κάνουμε spoiler, δεν λέμε πώς τελειώνει αυτή η ιστορία. Maiden λοιπόν τους περιμένουμε το Σάββατο, αλλά δεν θα είναι μόνοι τους. Οι Iron Maiden στη σκηνή του ΟΑΚΑ θα έχουν μαζί και τα φιλαράκια τους, τους Anthrax, τους οποίους και επιλέγουν ως support εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πολλές περιοδίες, και σίγουρα κάτι βρίσκει ο Σερίφης, ο Rod Smallwood, ο manager των Maiden στο συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη, ώστε να επιμένει τόσα χρόνια σε αυτούς. Anthrax λοιπόν, οι οποίοι έχουν νέο άλμπουμ μετά από 10 χρόνια, το οποίο και κυκλοφορεί τον Σεπτέμβρη, και πριν από μερικές μέρες μας έδωσαν το πρώτο σίγγλ από εκεί, το οποίο ονομάζεται It's for the Kids. Πάμε να το ακούσουμε και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

It's for the kids, λοιπόν. Αυτό είναι το νέο single των Anthrax και ομολόγω όπως έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που μου άρεσε τόσο πολύ ένα τραγούδι των Αμερικάνων. Σίγουρα πάνω από 10 είναι αυτά τα χρόνια, γιατί τόσο καιρό έχουν έτσι κι αλλιώς να βγάλουν δίσκο. Και νομίζω πως εκείνο το άλμπουμ έτσι πέρασε κάπως και δεν ακούμπησε. Φαίνονται πάντως πως επανέρχονται έτσι πολύ δυναμικά οι Anthrax. Και μέσα σε όλα τα ωραία που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, έχουμε και το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει την Παρασκευή και έχει μέσα 8.122 ευρώ, τα οποία και μπορεί να διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN, W-I-N, με SMS το 19600. Το κάνεις όποτε θέλεις αυτό, μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε είναι που η Μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε αν χτυπείς το τηλεφωνό σου εκείνη την ώρα, φρόντισε να απαντήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Η Μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές, της λες το σωστό ποσό, 8.122, και αυτό γίνεται αυτομάτως δικό σου, η όρη του διαγωνισμού.

Μπαίνετε στο frontstage.gr, το SMS έρχεται από την MediaTel, κοστίζει 1,36 ευρώ, ενώ η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση και προχωράμε σε αυτό το μόνο Maiden Mania Up the Irons πράγμα που κάνουμε σήμερα. Είμαστε στο The Number of the Beast Album και αυτό είναι το The Prison.

0: Red World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
4: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
1: Με την υποστήριξη του Red 96,3.
0: Red Metal Before Midnight.
5: Red 96,3.
6: Red 96,3, Red Metal, πριν τα μεσάνυχτα, Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ακούμε το Heavy Metal που αγαπάμε, είμαστε στην κοσμάρα των Iron Maiden αυτές τις ημέρες και σήμερα απολαμβάνουμε την μουσική τους εδώ στον Red 96,3 με μικρά διαλύματα που έρχονται από άλλα συγκροτήματα. Πριν από λίγο απολαύσαμε φυσικά τους Maiden στο The Prisoner από το The Number of the Beast Album, εμπνευσμένο από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά που τόσο πολύ άρεσε στον Steve Harris όταν ήταν νεαρός. Και πάμε τώρα στο Peace of Mind Album, είναι το Flight of Icarus και είμαστε εδώ στον Red 96,3.

Light of Icarus Maiden στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Και σίγουρα θυμάσαι την προπροηγούμενη περιοδία τους που είχε έρθει και πάλι από την Αθήνα. Τους είχαμε δει τότε στο Ολυμπιακό Στάδιο όταν έπαιζαν το Flight of Icarus, που έβγαινε ο Bruce με εκείνα τα φοβερά φλογοβόλα, ενώ ορισμένοι έτσι έμπειροι και ωραίοι φωτογράφοι είχαν πιάσει αυτό το φοβερό αισθάντανε που ήταν ο Steve Harris και πίσω του υπήρχε το backdrop με τα φτερά του Ίκαρου και πιάσαν αυτή τη στιγμή όπου τα φτερά φαινόντουσαν σαν να έβγαιναν από την πλάτη του Steve. Τι ωραίες εικόνες ήταν αυτές. Λοιπόν, να σου θυμίσω πως οι εκπομπές μας, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο app του Red 96,3 και μπορείς να τις ακούς όποτε θέλεις, όποτε γουστάρεις.

Φεύγω, την κάνω, δεν αντέχω άλλο. I want out, είπε ο Kai Hansen τότε στο δεύτερο Keepers και αποχώρησε από το συγκρότημα και έγιναν τα πράγματα λίγο παράξενα στους Halloween τα χρόνια εκείνα. Βέβαια, το συγκρότημα είχε προλάβει να ανοίξει αρκετές συναυλίες των Iron Maiden στην A 7th Tour of a 7th Tour. Ιστορίες από το πάλι ποτέ είναι αυτές εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε μουσικές αγαπημένες και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο μιλά για αερομαχίες στην μάχη της Βρετανίας εκεί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πώς τα εγγλέζικα Spitfire κατέριπταν τα αεροπλάνα του εχθρού. Είναι το Aces High, το οποίο νομίζω πως βρίσκεται και στην λίστα με τα καλύτερα opening tracks τα οποία έχουμε ακούσει ποτέ. Πάμε να το ακούσουμε και είμαστε πάντα εδώ στο Red 96,3.

Φοβερό Aces High από τους Maiden. Το τραγούδι αυτό, ειδικά όταν ανοίγει τα show και προηγείται αυτού η διάσημη ομιλία του Winston Churchill στο Βρετανικό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 1940, αυτή που λέει We shall fight on the beaches και μπλα μπλα μπλα. Νομίζω πως το Aces High γίνεται έτσι πάρα πολύ εντυπωσιακό, με το Spitfire να κατεβαίνει πάνω στη σκηνή. Μόνο οι Maiden τα κάνουν αυτά και προχωράμε. Είναι το Summer in Time Album και αυτό είναι το Stranger in a Strange Land.

είναι Strange Land, μια ακόμα κομματάρα που έχει δώσει ο Adrian Smith στους Iron Maiden. Ένα τραγούδι που μιλά για εξερευνητές που χάνονται στην Αρκτική, στα χιόνια και μένουν παγωμένοι για χρόνια μέχρι να τους ανακαλύψουν. Μόνο Maiden λοιπόν το θέμα σήμερα και λίγο πριν το απόψινο φινάλε. Πάμε να τους ακούσουμε σε μια διασκευή όταν είχε βγει το πρώτο σίγγλ για το Seventh Son που ήταν το Can I Play With Madness. Τότε ως Flipside ακούσαμε την εκτέλεσή του στο Massacre των Thin Lizzy, η οποία και αρκετά μας είχε αρέσει. Πάμε να το θυμηθούμε και πίσω για grand finale με όλη τη σημασία της λέξης.

Αυτή λοιπόν είναι η ματιά των Iron Maiden πάνω στο κλασικό τραγούδι των Thin Lizzy, το Massacre, και πάμε σιγά σιγά για τον απόψινό επίλογο, για το απόψινό γκράνα φινάλε. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ακούμε το metal που αγαπάμε. Το Σάββατο είναι η μεγάλη συναυλία των Iron Maiden, θα πάμε να περάσουμε όσο πιο καλά γίνεται, θα πάμε να γουστάρουμε, να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε, να περάσουμε πραγματικά όμορφα, με σεβασμό στον εαυτό μας, με προσοχή στον εαυτό μας και τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρίσκονται γύρω μας, δίπλα μας, και πραγματικά είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς θα πάει όλο αυτό, αυτή η προτροπή των Maiden, να αφήσουμε τα κινητά στην άκρη και να απολαύσουμε τη συναυλία μέσα από τα δικά μας μάτια και όχι μέσα από την κάμερα ενός κινητού. Αμήν θα πω εγώ, τα λέμε το Σάββατο στο ΟΑΚΑ λοιπόν και ραδιοφωνικά την Δευτέρα στις 11 εδώ στον Red 96,3. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.122 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.122 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: It's Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
0: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
3: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αυθεντικός σαν εσένα.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.
3: Hello, this is Siebert Hoyam. You're listening to Red 96.3. It's Red. It rocks.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.122 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.